Spider-Man in line.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αφίνα Μαράκη. 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Νεκρή είναι ένας άντρας και μια γυναίκα υπήκοοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπήκοοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμία να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο, τον μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό. Την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο εκτεί Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγματή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι, να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν? Κωστάκι, εδώ σε θέλω, ε. Δεν το έχεις δει ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τη, τέλος πάντων, το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί-πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα, που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω. Πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διωράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην καλή θέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και παίρνει και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών λέει και εντάξει, είχε λέει κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι οι Έλληνες προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κύριος Λέκας? 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες, για να καταλάβετε, από αυτά που επιβίωσαν, τέλος πάντων, μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5, 7-1, 7-2, ε? Πόσο? 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, ισχύς η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Και ξαφνικά βλέπει το αέρο. Κάποιο τραβάει μέσα από ένα βίντεο, ρε παιδί, με το κινητό του. Τώρα με τα κινητά έχουν γίνει φίλοι ακροατές. Και βλέπει το αεροπλάνο και πάει και έρχεται. Σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου. Και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί πολύ όροφα. Μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Περίμενα να στείλουμε και εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που και αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς, όπως και εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοωμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35.000, λέει, αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν, λέει, και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους, και οι πιο πολλοί, γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός, 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω, τους Τούρκους. 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι. Τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένα στον άλλο αγώνα, στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία, μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία, από τον Ισημερινό. Εκουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ επικράτησε τη Deutschland. Σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα. Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου. Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω, για να... Καλημέρα γειτόνισσα, για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μου αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Μπουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για cottage τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν είναι πολύ ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς θα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας, τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε... ναι, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό, αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην υπηρετική Ελλάδα που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει, αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό. Μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης, γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός, εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη, Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ, το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι της, των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι. Καίγονται. Στην Γερμανία 38,3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37,7. Πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω. 37,7, πώς το λέει, 38,8, πώς το λέει. Αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία 35, τίποτα, εντάξει, 35,8, τίποτα. Εκεί το μεταξύ λέει, και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που το για καθίστε να σας τα πω, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland, ja! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ είχε και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό. Κωστάκι, καταλάβεις το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, και από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί-πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα. Διότι ο Γάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά, έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν ηρεμεί και λίγο και το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδος Ιού από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας Ανθίωνος, με δίκου μεγαλομάρτυρα του ιατρού. Α, τώρα πλέον ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδος Ιού, μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτοι, είτε δεν είναι πρώτοι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, η πρώτη είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές για του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας. Και καλά κάνετε, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην μπουνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν, κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Μπράβο, Καλαματιανή, εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος σχολής, που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης, εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000, ναι. Λοιπόν, τα μαθήματα που ήταν λεμιτόμοι ήταν τα αρχαία φέτος, όπου 5,5 στους 10 έγραψαν κάτω από τη βάση. Η ιστορία, εντυπωσιακό, 52% κάτω από τη βάση. Τα μαθηματικά, που ξαναλέω, φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο 1 στους 2 έγραψε κάτω από τη βάση. Φυσική, μόλις το 34%, πάντα μιλάμε κάτω από τη βάση. Η χημεία 41%, όπως και η πληροφορική. Η οικονομία 48%. Από την άλλη μεριά, άριστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Αριστούχοι, οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, ε! Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά, βεβαίως, το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μας. 38 και 8, 39 και για άλλη το τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά κάτω, το θυμάμαι, λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Κατερίνα. Αυτά και για τα των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να ανάγεται στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχουν συλληφθεί αρκετοί οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά, να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα, με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Αλφα και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χάλασε το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή για τι μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, της τελευταίας στιγμής στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: ψυχή με την καθημερινή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί ο νεότερος απολογισμός, 1520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, ώστε υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμενόταν οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά εύθυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρά 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει σημερώσει και τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος. Δηλαδή, εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά, που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά, οκ. Okay. Άρα φως, Κωστάκι, μέχρι τις 9 και 4, 9 και 20, δεν έχει φως, είδομε το φως κλπ. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς, έχετε βαπόρια, γιατί έχετε ανησυχία. Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο... πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε μπες στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιράνοι μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ., δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές. Μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκινήσαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent, έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνει, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω, είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω τώρα, ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1,49,9. Κάτω από το 1,50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω. Αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού. Γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορμανά, ε! Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά, πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ, όθηση, λέει, στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Φαίνεται, λέει, ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο. Μάλιστα. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε, λέει, την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. Λιγότερα δηλαδή η ειδική φόρη κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω, λέει, υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος. Αυτό είναι τις εφορίες από, από τις φορολογικές δηλώσεις. Κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως λέει του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμινο λέει τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας λέει οριακά το στόχο. Τα έσοδα λέει από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα λέει από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμινο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθητή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ, λέει, εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέγε χθες ένας συνάδελφος ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν, λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει, είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος, χθες με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες. Οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο, λέει, υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα. Π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρθεί ένα συντήρι να απολύεται, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσει, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη. Κύριε Γημιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιώργο Κορτζίδη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοσης αυτή, τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου, λοιπόν, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε, λέει, στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από τη βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. Το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτόν τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού, ξαναλέω, έχει γίνει συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5.000 και αυτά και δηλωμένα 73-76.000 το... και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει, λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, θα συνομιλήσω το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν ειδικό, τέλος πάντων, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, Αυτή είναι, ρε παιδί μου, η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο γιατί, και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και λοιπά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω, τι ακριβώς εννοείς? Μου λέει, μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη, ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό με κάποιο άλλο είδος, το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού, τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας.

0: στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Ε, άιντε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκι, πότε φεύγεις?
1: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
0: Φεύγεις από Δευτέρα?
1: Μια εβδομάδα.
0: Και σε ποια χέρια θα με αφήσεις από Δευτέρα? Ε, το μεταξύ τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στους ακροατές, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριος Γιαννίρης, κυρίες και κύριοι, και ο μικρός, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο Ψάλτης, ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στις 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκης θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω προκαταβολικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω. Γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε. Και καλά κάνετε. Γεια σου, Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στο Ήλιον. Γεια σου, γεια σου, Τάκη. Για τους επιβάτες, λέει, που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει. Μην λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην καρδιά, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ. Η αλήθεια είναι στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι που ήταν την περασμένη Παρασκευή μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου, και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη γιατί είναι και συνάδελφός μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... Α, επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λόγω Β18 φεύγουν ώστε να πάνε στη Σιτία και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων και αν τον έχεις δει και έχεις το χέρι στο εστίριο και πας με το κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω, τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, δεν είναι πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη που γράφει το ρεπορτάζ αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9.30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν έναν τρόπο που αυτό τι σημαίνει, καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις γιατί αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις αναγκαστικά αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, πετάγομαι λέει μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διανυκτέρευση στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα, δηλαδή. Έχω πάει στα Τριζόνια, στο Κορινθιακό, και αύριο λέει πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο βέβαια εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το εντυπωσιακό είναι ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις.

0: Κορινθία, απέναντι. Την κάτω μεριά δηλαδή. Έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό. Τώρα πως, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα. Στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία τάκι. Καλές βουτιές. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παπα Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, στρατιώ. Στρατιώ, μου λέει πώς είναι δυνατόν πλην το Ιράν, λέει, με 70 δολάρια το βαρελί να πληρώνουμε, λέει, ένα 70 λέει τη βενζίνη. Και τώρα λέει που έχει 70 δολάρια, 73 εντάξει, να πληρώνουμε 1,89 και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά, η αλήθεια είναι. Ναι, όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου, ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε. Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις τρεις ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε
13: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
15: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
16: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
17: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Marketos.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε επιβεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
18: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
17: Κινηθείτε.
18: Προς το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
20: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
21: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
20: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Τα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Αλφα. Εμείς συνδερθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριοριστάς εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποίησε ότι ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, ως ότου υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο Φοροκά ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης, απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
23: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Μας αξιωματεί αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
23: Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα. Μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
24: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
24: Αλήθεια.
4: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
24: Ναι.
4: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και να κυβερνήσει τον τόπο.
23: Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
25: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση. Τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο Πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα funds. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστησε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγάνα μιας κανονικής κυβέρνησης.
23: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή Ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους μεταξύ άλλων 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελλα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλς από ο Ποβίτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
24: Καλή σας ημέρα, μέρα για κυρίες και κύριοι.
6: Ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Τρίτος στη τάξη το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και τέταρτος στη τάξη φυσικά, δύσκολος δρόμος, η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανατμήματα.
8: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Την Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί ενισχύονται σιγά-σιγά, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
8: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: θα έχει ακόμα λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια. Αν τελειώσει να πάει σπίτι τη Ζερμενίου.
1: Να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι
0: πλάκα
1: κάνω. Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνα δύο μέρες τώρα που και ραβνούς έριξε και.
0: Ναι, πολύ, πολύ
1: σήμερα
0: πράγμα,
1: θα
0: ναι.
1: είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές.
0: Okay.
1: Και λιγότερα τα ύψη βροχή βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα, ενισχύοντα όμω.
0: Πότε ήταν, ποια μέρα, Τετάρτη είπατε. Έριξε βροχή στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα μόνο.
0: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
1: πολύ βροχή. Πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
0: Τα αγαπάω
1: βγάζουν,
0: πολύ τα Γιάννενα.
1: Αλλά πάντα
0: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη. Βγάζουν. Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
0: Α, και εκεί συγγενείς.
1: Κάτσε
0: καλά, έλεος.
1: Ο πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
0: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη.
1: Σόγαμπρι,
0: δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, να, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αέρα.
1: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι... Είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται κατά βάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
0: Μεγάλο εννοώ. Κομμάτι.
1: Μεγάλο κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
0: Okay.
1: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
0: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
1: 7 με 8. Oh. Θα έχει και οχτάρι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει εφτάρι πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάδεια.
0: Ναι. Να σα πω και άρχισε να μα πλάκα πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
1: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
0: Όχι, θα κάνει, δεν είπα. Θα κάνει,
1: δεν θα έρθει ο καύσωνας αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μας τελείωσαν οι θερμές αίγες μάζες από την Αφρική.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα έκανε λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθές ζεστάθηκα. Όχι, αυτό το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
0: Το πρωί είδα 26.
1: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπεις θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
1: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή. 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στου 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35, ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο στόπε, Ιούλιος.
0: Καλά, δεν για το Θεό, δεν το κουβεντιάσω. Αλλά
1: θέλω να πω ότι την έχουμε μέχρι... βγάλει ναι, ναι. Εξαιρετικά.
0: Δόξα το μεγαλοδύναμο, το έχω πει. Αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα και στα Ευρώπη.
1: Αυτό το πράγμα κινείται προ την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τι σκανδιναβικέ χώρε να είναι. Εντάξει, δεν τα 40. Αλλά θα έχει για την περιοχή εκεί και
0: πρωτόγνωρο,
1: για την εποχή. Θα είναι, ναι, πρωτόγνωρος θερμοκρασίας. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει. Κατάλαβες πώς πάει, δηλαδή προς τα επάνω.
0: Ισχύει αυτό το μέγα, ας πούμε, το περίπου.
1: Ήταν ο μέγα μπλοκ.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το μέγα.
0: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα.
1: Όχι. Ευτυχώς. Εμάς έχει το ΜΕΛΤΕΠ.
0: Εμάς έχει, μας έχει τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
1: Το φυσικό air condition της χώρας μας.
0: Ναι, ναι, είναι επικίνδυνος.
1: Αλλά είναι επικίνδυνος, ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, να φυσάει ή να μην φυσάει.
0: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Μα καταλαβαίνω.
1: Άρα από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά.
1: Ναι, δηλαδή βέβαια, ο άλλος λέει.
0: Μια κυρία κάπου.
1: Αυτό. Έβαλε λίγο φωτιά για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
0: Κοβεντιάσου. Να βγεις έξω να βγάλεις φωτιά γιατί τη έχει φέρει στο κρανίο. Κάνει κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
1: Κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα
1: που πολύ πρωί θα είσαι.
0: Τη Δευτέρα θα είμαι λίγο μια ώρα παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα μας.
1: Χαίρετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700. Λοιπόν, έχω δευτερόλεπτα, μου λέει ο Κώστας απέναντι. Καλημέρα, Αβραάμ. Τις ακυρώσεις πτήσεων όλοι τις φοβούνται, εκτός αν είναι λύση στην επιστροφή. Ταλαιπωρία, λέει, δεν πάει να είναι ταλαιπωρία, αλλά μια απρόσμενη διανυκτέρευση δώρο. Δύσκολα, λέει, θα την αρνηθεί κανείς. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, βρε Αβραάμ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκεί ο δικός μου την περασμένη Παρασκευή, αν αναφέρεσαι σε αυτήν την ακύρωση, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, χάνεις ουσιαστικά μια μέρα. Αλλά βεβαίως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι, ας πούμε, η πρωινή που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαχοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κόσμος 96,5. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμό, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε υπαρκτό μεγάλο κοινό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν σας έχω πει καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα σας τα πω μετά τις 8. Τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος στη Δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Ακόμα και η Γαλλία, που θυμίζω ότι έχει και πυρηνικά η Γαλλία και χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες της, οι τιμές που υπάρχουν τώρα και η ζήτηση που υπάρχει τώρα στις περισσότερες ώρες είναι πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Καλά λέω, σωστά, η μεγαβατόρα. Μάλλον για τη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, η πιο φτηνή ώρα στη Γαλλία είναι 64 ευρώ στις 2 το μεσημέρι. Αλλά δεν φαντάζεστε μέχρι που έχει φτάσει. Έβλεπα κάτι 300. Σήμερα δηλαδή βλέπω η υψηλότερη τιμή είναι σχεδόν 250 ευρώ στις 9 το βράδυ στη Γαλλία. Λόγω, επαναλαμβάνω, της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Ορέστη Σεϊμένη, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής, το πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει φίλος ακροατής το εξής. Είμαι κύριος, λέει, οικοπαίδου στην Κηφισιά. Με σύμβολο γραφικό εργολαβικό προσύμφωνο το έδωσα, λέει, αντιπαροχή σε έναν εργολάβο 50%. Όμως, λέει, ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, λέει, το έργο, επειδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογίσει και ζήτησε να πάρει, λέει, το 60%. Το αποδέχθηκα. Πώς μπορεί, λένε, να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση νόμιμα πλέον?
1: Κοιτάξτε, ο νόμιμος τρόπος, ο ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος είναι να υπογράψουμε νέο εργολαβικό προσύμφωνο, ναι, στο πνευματικό του πρώτου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέει, αντί για 50%, εγώ θα πάρω το 60%, που σημαίνει ότι θα πάρει περισσότερα ακίνητα από αυτά που τα χτίσει.
0: Okay.
1: Περισσότερα διαμερίσματα.
0: Περισσότερα τετραγωνικά δηλαδή από τα χτισμένα.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέει ότι θα πάρω το 50%, θα χτιστούν 10, ας πούμε, διαμερίσματα, θα πάρω εγώ τα 5 και στα 5.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι στον κιλά το λέω τώρα.
0: Ναι, κατανοητά.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τώρα, ο εργολάβος θα πάρει παραπάνω, θα πάρει 6
0: διαμερίσματα στα 10. Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να υπογραφεί νέο εργολαβικό προσύμφωνο. Γιατί μετά την υπογραφή, ο εργολάβος υποβάλλει στην εφορία το προϋπολογιστικό κόστος. Δηλαδή, τι λέει, ότι θα μου κοστίσει όλη η πολυκατοικία όταν θα τελειώσει 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και να σας το λέω έτσι, αυτά είναι τα στοιχεία του κόστους, τα τσιμέντα, τα τούμπλα κτλ. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, λέει ότι κάθε ακίνητο θα πάρει από το 1 εκατομμύριο, θα πάρει ένα κόστος, σύμφωνα με τα χιλιοστά του. Αφού λοιπόν θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος για να βάλει τα δικά του, που θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
0: ναι,
1: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο οικοπεδούς από τον εργολάβο,
0: ναι,
1: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου, για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία.
0: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ουσιαστικά. Ναι. Να πάρει το 10%.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν κατέρθουν και θα δώσουν προκαταβολές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ τους, ας πούμε.
0: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεϊμένη, οι φορολογούμενοι?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω από τη μέση, δεν μένουμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Okay.
1: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου το παραχωρεί και εμένα μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή, έτσι. Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στο μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε ο, δεν φορολογείται για τις ανέσεις, ούτε ο παραχωρών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του παίρνει ένα φόρο 10%.
0: Αντιχώ.
1: Τι άλλο να πούμε τώρα, μεταβάζεται η χρήση του ακίνητου, το είπαμε αυτό. Και παραχωρείται και η χρήση μόνο. Δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητα κανείς για να μείνει μέσα.
0: Μόνο για την χρήση. Μόνο χρήση.
1: Μόνο χρήση, ναι.
0: Ωραία.
1: Μόνο χρήση.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για τον μισθωτή?
1: Καταρχήν ο μισθωτής δεν θα πάρει το
0: ενίκιο.
1: Το ενίκιο, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Γιατί ναι, πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που τον Νοέμβριο δίνεται η πανέτοια. Το δίνουν εκεί πέρα, το δώσαν τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι από φέτος θα δοθούν δύο σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν εκπίπτει λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο μέσω τραπέζης, δεν θα δίνονται παροχές ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή. Οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά. Δηλαδή, φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί, επειδή εντόθηκε τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για το 26, τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
0: Αλλιώς θα πάρει
1: το ενίκιο κανονικά.
0: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη. Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5/12 του ενίκιο.
1: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
0: Α, okay.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Να σας πω τώρα.
1: Γιατί το είπαν ότι ναι, μπορεί να γίνει, ωραία, το ρωτήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Δεν
0: ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί κανονικά μέσα τραπέζι.
0: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει να πληρωθεί, αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί? Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο Ψάλτης που είναι ενοικιαστής του Σεημένη πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
0: Μ' αρέσει.
1: Βέβαια, γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το
0: το επιβεβαιώνει δηλαδή.
1: Το επιβεβαιώνει αυτό σε στρατιωτική ανάλυση δηλαδή.
0: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές, μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, πολιτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως, για κάθε κατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι μη κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή, αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι, θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Άρα λοιπόν, πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες, που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
1: Να πούμε μια ευχαριστήριση.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως θα το πάρουν φέτος και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το. Που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικού, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που.
0: Είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή.
1: Και στην Ελλάδα, στα νησιά, α πούμε, που πάνε οι.
0: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν. Θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή.
0: Μάλιστα, δύο φορές, δύο ενίκια.
1: Δύο ενίκια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Όβο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
8: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι, άστα. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
3: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Καλώς τον, καλώς
3: τον. Κύριοι, καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
2: ναι,
3: που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
2: Μάλιστα.
3: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω. Και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται. Απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών,
2: ναι.
3: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρο Αθηνών όμως από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου είναι ακινητοποιημένη. Από το Αττικό Νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
2: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λέει άριστα, κύριε Στρατηγάκη.
4: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα σας πω γιατί. Ναι, διότι
2: δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πέστε μου.
4: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
2: Ναι.
4: Την άλλη χρονιά έχουν...

0: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
1: ναι,
0: κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70-73%.
1: Αυτό θυμόμουν.
0: Φέτος είναι 64, μόνο στα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη παίρνουν τον πανικό.
1: Σωστό.
0: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
1: Σωστό,
0: σε διάφορα
1: σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε δίκιο.
0: Γιατί όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία,
1: ναι,
0: ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
1: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
0: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι περσινές και είναι ισχύει αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις. Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. Δέστε να πάρει μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί.
1: Ναι.
0: Πουθενά δεν περνάς ακόμα. Πρέπει να βγουν οι βάσεις για να περάσεις.
1: Δύο ερωτήματα. Θα παίξει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Θα παίξει ρόλο, εννοώ, θα λειτουργήσει με κάποιον τρόπο? Ένα. Και δεύτερον, τι πρέπει τα παιδιά τώρα να κοιτάξουν εν όψη του μηχανογραφικού που θα δηλώσουν?
0: Να σας πω λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι συμβαίνει, διότι έκανα μια πρόχειρη εκτίμηση. Η χαμηλότερη όλων είναι όπως πάντα στο τέταρτο πεδίο και είναι 8,27. Αν λοιπόν τα παιδιά, κάποιο παιδί έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 8,27, συνήθως μπορεί να έχω απώλεια στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 31, πάντως εκεί γύρω από το 8-27, όσοι είναι κάτω από αυτό δεν θα μπορούν καν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Θα τους κόβει από όλες τις σχολές. Το μέγιστο είναι το 15,67 που βγαίνει στο δεύτερο πεδίο, ακριβώς γιατί γράψαν πολύ καλά στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Το δεύτερο πεδίο είναι οι ιατρικές σχολές κλπ.
0: Όχι, το δεύτερο παιδί είναι τα πολυτεχνία και
1: φυσικομαθηματικές.
0: Λοιπόν, όποιο παιδί είναι πάνω από 15,67, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μπορεί να την αγνοήσει μεγαλοπρεπώς. Όσοι είναι από 8,27 έως 15,67, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν όλες τις σχολές διαθέσιμες. Να μην έχουν δηλαδή αυτές που έχουν την υψηλή ελάχιστη βάση,
1: okay,
0: διαθέσιμη στο μηχανογραφικό. Εξαρτάται από το πεδίο, γιατί το 15-67 είναι στο δεύτερο πεδίο. Στο πρώτο το μέγιστο είναι 13-37.
1: Okay.
0: Το τέταρτο είναι 12-41. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ο κόφτης, αυτός που κόβει και δεν αφήνει τα παιδιά να δηλώσουν
1: κάποιες σχολές. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα χρειάζεται, ναι, τώρα προσοχή για να μην κάνουν το λάθος και χάσουν τη χρονιά τους προφανώς, έτσι δεν είναι?
0: Χρειάζεται προσοχή στο μηχανογραφικό, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
1: Σωστό.
0: Τελεία.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Μπαίνουν άλλοι και τους λένε, άμα σπουδάσεις αυτό δεν θα βρεις δουλειά. Γιατί άμα σπουδάσεις το άλλο θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Σε 5 χρόνια έρχονται τα πάνω κάτω. Να σας θυμίσω το AI που εμφανίστηκε.
1: Σωστό. Άρα το λογικό από τη δική μου εμπορία ως πατέρας, κύριε Σαντιγάκη, τα παιδιά να μπουν και μετά στην πορεία μπορεί να βρουν κάτι άλλο, θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό κάτι άλλο και οι συνθήκες, όπως το λέτε ακριβώς, αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα πλέον τώρα.
0: Και εκτός από το ότι αλλάζουν τα ίδια τα παιδιά, διότι ένα παιδί στα 18 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας, ούτε τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να διαλέξει επάγγελμα λοιπόν στα 18, είναι αδύνατο.
1: Σωστό.
0: Εκείνο που διαλέγει είναι σπουδές.
1: Έτσι.
0: Τι μ' αρέσει να διαβάζω, απλά, και πού είμαι καλός. Είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάνουμε πολύπλοκο, διότι βάζουμε ένα κάρο παραμέτρους που δεν έχουν νόημα, όπως το αν θα βρω δουλειά, όπως τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι όλα αυτά, όπως που θα κοιμανθούν οι βάσεις ή να τα βάλω με ευθύνουσα σειρά των βάσεων. Όλα αυτά που προσανατολίζουν τα παιδιά από τον πάρα πολύ απλό και όμορφο στόχο να επιλέξω τι θέλω να σπουδάσω.
1: Και τι αγαπάνε προφανώς.
0: Ακριβώς, διότι όταν κάθομαι να σκεφτώ, να ονειρευτώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, την οποία

0: Την κάνουμε αγχωγόνο όταν βάζουμε μέσα τις βάσεις.
1: Παραμέτρους
0: πολλές. Του μέλλοντος, ναι, ναι, μπράβο, και το τρελαίνουμε το πράγμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και
1: για τις πληροφορίες.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Καλά ήταν τα νέα για τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο και καλή συνέχεια στα παιδιά που πέτυχαν. Προσοχή στο μηχανογραφικό. Σε εσάς που δεν πετύχατε, έχετε και άλλους δρόμους. Μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τρίτη ώρα για σήμερα, μιας και λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino. Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
9: Ford,
6: Opel
9: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710-252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινή υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγε στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο. Οι Ιρανικοί αρχοί των στενών του Περσικού κόλπου προειδοποίησαν ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στον Άλφα, ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη δηλώση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτοφορό. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάο, Οκτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στους Sky Χριστίνα Σουζή.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Όπως σας είπα και πριν την διακοπή μας, εκτάκτος για τη σημερινή μέρα, για την Παρασκευή. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι, μιας και ο Άρης λείπει να ξεκουραστεί λιγάκι. Μετά τις 9 θα είναι στην παρέα σας για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας εδώ στον Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περπατήσει το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Το άλλο Σαββατοκύριακο, Ιούλιος στη ζωή μας. Από την Τετάρτη έρχεται στη ζωή μας ο Ιούλιος. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη στο Ηράκλειο που γιορτάζει ο γιος του, ο Δαβίδ. Γιορτάζει, λέει, σήμερα. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα, αγαπητέ Μιχάλη. Καλημέρα, πολύ καρπέ. Στην Ελλάδα, λέει, η τελική τιμή της μεγαβατόρας μαζί με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους, κουλουπού και ουλουπού φτάνει, λέει, τα 240 ευρώ, λέει, σε σχέση με τη Γαλλία. Η διαφορά είναι χαώδης. Ναι, εγώ τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου από ένα εξαιρετικό, τέλος πάντων, site που σε πραγματικό χρόνο δείχνει κόστος αλλά και γενικότερα πώς λειτουργούν οι διασυνδέσεις των ευρωπαϊκών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η Ευρώπη. Βλέπω κάποια στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπάρχουν και για τη χώρα μας όσον αφορά τις χρεώσεις και που στέλνουμε ρεύμα και από πού παίρνουμε ρεύμα και λοιπά, τα πάντα όλα. Δηλαδή τώρα εξάγουμε αυτή την ώρα που μιλάμε ρεύμα, δίνουμε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία παρακαλώ πάρα πολύ και στα Σκόπια. Και νομίζω, όχι, και λίγο στέλνουμε και στην Τουρκία. Είναι η ώρα που φαίνεται ότι η παραγωγή δική μας υπερκαλύπτει και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ρεύμα σε γειτονικές χώρες. Και επειδή δεν έχουμε καύσωνα εμείς όπως έχει μάλλον η Δυτική Ευρώπη, να ξέρετε ότι στις 10 και στις 11 έχουμε αρνητική τιμή ρεύματος. Στις 12 το ρεύμα είναι 0, 0, 0. Στη 1 το μεσημέρι έχει 1 λεπτό κόστος η μεγαβατόρα. Στις 2, 6 ευρώ και φτάνει κάποια στιγμή αργά το απόγευμα στις 168, για να καταλάβετε τώρα τη διαφοροποίηση. Αν είχαμε τη δυνατότητα έτσι με σύγχρονους καταμετρητές που να μην τους έχουν πασατέψει κάποιοι κλπ, αυτές τις ώρες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ενεργοβόρες, αν λέω έτσι, μηχανές στο σπίτι μας, φούρνους, πλυντήρια, δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων και λοιπά, και να έχουμε καλύτερο λογαριασμό σε σχέση με άλλες ώρες. Θα μου πεις και το βράδυ θα κάνουμε ρε ψάλι, θα βάλουμε ξέρω εγώ air conditioner να κάνει ζέστη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας σε σχέση, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, με τη Γαλλία, που παρά το γεγονός ότι έχει πυρηνική ενέργεια και υποτίθεται ότι είναι πιο φθηνή, η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει έχει αλλοιώσει, έχει διαφοροποιήσει τα πράγματα. Τώρα, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λάμπρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Πάνο στην πατρίδα μου στη Ραφίνα που είναι καλοκαιρινή. Στη φίλη μου τη Ρέα που είναι στη Σικιά, εκεί στην Κορινθία. Και εδώ κάνει ζέστη, λέει, από τόσο νωρίς. Δεν θα κάνει. Θα κάνει. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Βασίλης μου λέει σχετικά, λέει, με το πρόβλημα που δημιουργεί η εισβολή, λέει, του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Φαίνεται ότι υπάρχει, λέει, λύση αλίευσης συνδυασμένη, λέει, με τη χρησιμότητα ιδίως του δέρματος, λέει. Μπα, δεν το ήξερα αυτό. Λόγω της ποιότητας, λέει. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Σοβαρά, Βασίλη. Δέχομαι την άποψη που μου στέλνεις. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν ανασχολήθηκα τόσο πολύ με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψαριού με αυτά που λες, αλλά για το γεγονός ότι μόνο η επικήρυξη του ψαριού δεν λύνει το πρόβλημα. Σύμφωνα με ειδικούς με τους οποίους μίλησα. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένας τρόπος να μαζευτούν τα κοπάδια τα οποία με κάποιον τρόπο έχουν αυξηθεί. Είναι ένα ξενικό είδος, επαναλαμβάνω, λαγοκέφαλος, ο οποίος ήρθε από άλλες πιο ζεστές θάλασσες. Επιβίωσε διότι αυξήθηκε η θερμοκρασία και της Μεσογείου και όχι απλώς επιβίωσε, αλλά πολλαπλασιάστηκε. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για την ακρίβεια. Θυμίζω ότι Δευτέρα έχουμε μία σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εμπλεκόμενους στο χώρο σούπερ μάρκετ γενικά διάθεσης προϊόντων, για να δούμε αν αυτή η συμφωνία κυρίων, την οποία εδώ και κάποιο καιρό προσπαθεί να περπατήσει το αρμόδιο Υπουργείο, θα έχει αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα θα φανούν όχι μόνο σε 2.000 κωδικούς, αλλά σε περισσότερους κωδικούς προϊόντων. Προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης. Αλλά θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το Γενικό Γραμματέα Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη. Τον κάλεσα με αφορμή και αρκετά τηλεφωνήματα δικά σας για την υπόθεση που φαίνεται ότι καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Αττική. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενες εκθέσεις. Από τη μία μεριά τα στοιχεία τα οποία δίνει το Υπουργείο διαμέσου σελίδας στην οποία υπάρχει, που δίνει ποιοτικό έλεγχο των παραλιών εδώ στο Λεκανοπέδιο, σε σχέση με ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το λεγόμενο ΠΑΚΟΕ, που σχεδόν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο κάνει κάποιους ελέγχους. Βέβαια το θέμα είναι πώς γίνονται οι έλεγχοι αυτοί κλπ. Κλπ, που έχει βγάλει αρκετές παραλίες τις οποίες επιλέγει ο κόσμος για να κάνει τα μπάνια του εδώ στο Λεκανοπέδιο, ότι δεν έχουν κατάλληλα ύδατα. Γενική κύριε Βαρελίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψαλίδη.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το Υπουργείο έχει την ευθύνη, αν δεν κάνω λάθος, μιας ιστοσελίδας όπου εκεί αξιολογούνται τα νερά και αναρτούνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι ποιοτικοί έλεγχοι. Θυμίζω ότι κάποιες από τις παραλίες αυτές οι οποίες ελέγχθηκαν και από το ΠΑΚΟΕ και βρέθηκαν εκτός, έχουν κάποιες από αυτές, ξαναλέω, και γαλάζια σημαία. Που σημαίνει ότι τα νερά ελέγχονται τακτικά. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται και τι πρέπει να πιστεύει ο πολίτης, κύριε Βαρελίδη?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία καθορίζει με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο σε ποιες παραλίες γίνεται έλεγχος μικροβιακής ρήπανσης. Γιατί αυτό είναι που μετράμε, εντεροκοκό και κολοβακτηρίδια. Ναι. Δηλαδή αν υπάρχουν λίμματα στο νερό, να το πω απλά. Ναι. Άρα έχουμε μια οδηγία που λέει σε ποιες παραλίες γίνονται μετρήσεις, κάθε πότε γίνονται μετρήσεις, πώς γίνεται η δειγματοληψία και πώς γίνονται οι μετρήσεις. Ποιος κάνει τις μετρήσεις? Τις μετρήσεις αρμόδιος φορέας της πολιτείας είναι η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προκειμένου για την Αττική, προφανώς αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Η οποία βέβαια, οι οποίες αποκεντρωμένες διοίκησης δεν κάνουν οι ίδιες τις μετρήσεις, κάνουν διαγωνισμούς, προσλαμβάνουν εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια, τα οποία κάνουν τις μετρήσεις για λογαριασμό του κράτους.
0: Okay.
1: Θέλω να πω ότι αν οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει την πιστοποίηση και την ικανότητα να κάνει τέτοιες μετρήσεις, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να πάρει όλο ή ένα κομμάτι των
0: μετρήσεων αυτών. Κατάλαβα τι λέτε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
1: Αυτές γίνονται από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται πρακτικά στην νομοθεσία.
0: Τώρα το μπέρδεμα πάντως του πολίτη συνεχίζει να παραμένει. Όταν από τη μία μεριά μου λέτε ότι γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Ξαναλέω, υπάρχουν κάποιες μάλιστα από αυτές τις παραλίες που έχουν κοπεί από τα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΚΟΕ, που έχουν γαλάζια σημαία. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλα.
1: Όλες.
0: Ναι, αντικρουόμενες. Βέβαια το εντυπωσιακό στην άλλη πλευρά, για να το πω και αυτό. Μου το έλεγαν γιατί μίλησα και με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Μου είπαν ότι υπάρχουν κάποιες από τις μετρήσεις που έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ που βγαίνουν, δηλαδή ότι είναι καλά τα νερά. Σχεδόν δίπλα από άλλες παραλίες που τα νερά δεν φαίνεται να είναι καθαρά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Πώς κάποιες βγαίνουν καθαρές ενώ κάποιες δεν βγαίνουν καθαρές. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η. Πώς να το πω τώρα. Το ερωτηματικό, η ανησυχία του κόσμου με βάση τα αντικρουόμενα.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι τα επίσημα στοιχεία, τα οποία γίνονται με τον σωστό τρόπο σύμφωνα με την Ευρώπη, όχι σύμφωνα με την Ελλάδα, και τα οποία αποτυπώνονται σε ένα διαδραστικό χάρτη που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ωραία, να το πω ανάποδα, κύριε Γενική. Αυτά τα στοιχεία με βάση τις έρευνες που κάνουν οι νομαρχιακές. Μπράβο. Αυτά ελέγχονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πάνω από αυτούς ελεγκτικός μηχανισμός για σιγουριά ή τα δεχόμαστε όπως είναι?
1: Πάντα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του αν γίνονται σωστά.
0: Καταλάβατε τι εννοώ, για σιγουριά
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και πράγματι υπάρχουν μηχανισμοί τέτοια διασταύρωσης ελέγχου με την έννοια ότι μπορεί να κάνεις έναν ανεξάρτητο έλεγχο, πάλι όμως οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται μέσα από την οργανωμένη πολιτεία και ο λόγος δεν είναι ότι το κράτος είναι καλό, είναι ότι το κράτος είμαστε εμείς όλοι που έχουμε συντεταγμένες διαδικασίες και ακολουθούμε την νομιμότητα από όλες τις πτυχές της, γιατί υπάρχουν πολλές πτυχές.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Επομένως, ο ουδέτερος και ανεξάρτητος παρατηρητής εμπροκειμένου είναι η πολιτεία, κανένας άλλος. Οποιοςδήποτε άλλος, αν θέλει να έχει λόγο και να...
0: Ουσιαστικά θα πρέπει να δημοσιοποιήσει γενικά.
1: Να τον παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, οφείλει να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που γίνονται από 7 διαφορετικές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έτσι, κάποιες γίνονται και από το Υπουργείο, γιατί κάποιες αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν αποκρίνονται έγκαιρα και τρεχόδης
0: να κάνετε τη δουλειά του, ναι.
1: Να μπαλώσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, να πάρει το. Να πάρει το.
0: Ένα κομμάτι της ιστορίας, ναι. Και να κάνει τον έλεγχο.
1: Και
0: αλλά
1: και
0: ξαναλέω.
1: Να κάνει κανονικά τον έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Με διαφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον τρόπο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο τρόπος αυτός έχει και πτυχές και πέρα από το πώς γίνεται η ανάλυση και πέρα από το πώς γίνεται η δημοτοληψία. Ακόμα και το πότε γίνεται η δημοτοληψία. Okay. Δηλαδή,
0: εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μια μέρα που έχει βρέξει πολύ. Δεν επιτρέπεται να κάνεις δειγματοληψία, γιατί θεωρείται πειραγμένη η μέτρηση, με την έννοια ότι κατεβαίνουν...
0: Διάφορα από το βουνά, πέριξη.
1: Διάφορα από τα βουνά,
0: και μπορεί να επηρεάσει.
1: Άρα λιώνεται η εικόνα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα που είναι της κοινής λογικής περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το λέω για να έχουν οι ακροτές σας μια πλήρη εικόνα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε... Μόλις βγούμε από τον αέρα, σε ποιες παραλίες είναι μολυσμένες σύμφωνα με το Πακορέ, για να ξέρω να πάω να κολυμπήσω.
0: Okay. Εγώ απλώς για να κλείσουμε, πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι τρόποι, όπως ακριβώς είπατε, που γίνεται η δειγματοληψία του νερού και σε ποια εργαστήρια γίνονται οι αναλύσεις αυτές, για να ξέρουμε αν και τα εργαστήρια έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία και τα δεδομένα των αναλύσεων. Αυτό το λέω για να είμαστε εντάξει και με τη διαδικασία. Ρώτησα και κάποιους ειδικούς, να σας πω την αλήθεια, οι οποίοι μου είπαν ότι αυτά πρέπει να δημοσιοποιούνται, όχι απλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Γενική, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάποια στιγμή θα τον ταλαιπωρήσω να ξαναμιλήσουμε με τον Γενικό, γιατί είναι σε διαβούλευση. Γενικότερα ο μηχανισμός και η προοπτική για τα νερά της χώρας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έχω πολύ λίγο χρόνο. Έχω στα χέρια μου, γιατί δεν θέλω να το αφήσω να περάσει, κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν για τους αστέγους στο Δήμο της Αθήνας. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. 681 άτομα έχουν καταμετρηθεί, κυρίες και κύριοι, είναι άστεγοι στα όρια του Δήμου, 384 στο δρόμο και 297 είναι σε φορείς που ουσιαστικά καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις. 7 στους 10 είναι άνδρες οι άστεγοι, σχεδόν 3 στις 10 γυναίκες. 70% είναι Έλληνες οι άστεγοι. Πώς προκύπτει η αστεγία, για να καταλάβετε πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι από όλους εμάς. Μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες καταρχάς, και πρέπει να σας πω ότι οι 7 στους 10 είναι ότι οδηγήθηκαν σε απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων, 4 στους 10 λόγω εξαρτήσεων και 3 στους 10 για οικογενειακά προβλήματα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία αν θέλετε, για την αστεγία. Πολύ πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, Άλλο χρόνο δεν έχω. Θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης έχει αλλάξει στη χώρα μας από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά δύο επιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες Kill Greece, μία λέξη.gr. Αυτά ήθελα να σας πω για το κομμάτι αυτό και να υπογραμμίσω ότι μετά τις 8.30 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, στην παρέα μας θα είναι ένας ειδικός για να κουβεντιάσουμε τη μετά πόλεμο εποχή της χώρας, ενώ στη Μέση Ανατολή. Διάβασα ένα εξαιρετικό σχόλιο του, γιατί η επόμενη σελίδα μετά από μια τέτοια κρίση που περάσαμε, 107-109 μέρες κυρίες και κύριοι, προϋποθέτει ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους διεθνείς παράγοντες από τη μια μεριά, αλλά και από τα εσωτερικά τεκτενόμενα. Πώς δηλαδή η χώρα θα περπατήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι πολύ εύκολο να ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι και λίγο περίεργο. Αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Προϋποθέτει ενδεχομένως προγραμματισμό και σοβαρότητα. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε εδώ στον Sky 100,3.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
8: Κόκκιπε.
7: Κομπάνιο.
9: Team colleague.
10: Παντρούσκα. Τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Έχουμε τον τρόπο.

0: να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Πώς πάνε τα πράγματα, Παρασκευή σήμερα. Κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Γιώργο μας, ισχυστού φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα από τη Λιαρίσματος. Προς το Σκαραμαγκά, φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Παρόλο που συνδράμει η αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει και πολλά η τροχέα. Και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει προβλήματα. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού είναι πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο. Στην Κατεχάκη έχει βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση. Είχαμε ένα τροχαίο στο ύψος του Σακέτα, στο Βύρονα. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα. Αλλά και πάλι θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από τον Καρέα προς τον Βύρονα πολύ πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες σταματήματα. Κλείνω με τον τελευταίο πολύ δύσκολο δρόμο που είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το ύψος του Φαλυρικού Δέλτα σας προβληματίζει προς το λιμάνι του Πειραιά, Γιώργο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Με αφορμή τα της κίνησης, μας είπε πριν δευτερόλεπτα ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, διαβάζω σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που λέει ότι τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν ενώ σε όγκο. Με αποτέλεσμα είναι που είναι η κατάσταση, εδώ μιλάμε για τα δικά μας, τις μεγάλες μας πόλεις που λέω κι εγώ, προβληματικά όσον αφορά την στάθμευση, να γίνονται ακόμα περισσότερο προβληματικά. Διαβάζω λοιπόν ότι έως το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από σήμερα, οι πόλεις αναμένεται να χάσουν, λέει, από το 8,5 με 14% των χώρων στάθμευσης στους δρόμους και ότι μαζί με το μέγεθος των γεωταχή που γιγαντώνεται, παράλληλα αυξάνονται, λέει, και οι πιθανότητες, προφανώς, αφού είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, να έχουμε και περισσότερα τροχαία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λόγω ευλογίας, λέει, και αυτού του πυρετού, το ξέραμε το θέμα αυτό, μειώνεται το γάλα το οποίο υπάρχει, άρα μειώνονται και οι ποσότητες τυριών οι οποίες παράγονται. Και θυμίζω ότι επειδή υπάρχουν και συμφωνίες για να διώξουμε τα τυριά στο εξωτερικό, θα γίνονται πιο δυσέβρετα τα τυριά στη χώρα και πιο ακριβά τα τυριά στη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να προσαρμοστούμε λίγο στα όσα έχουμε προγραμματίσει, είναι ο κύριος Τάσος Αναστασάτος, είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης των Τραπεζών. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για την επόμενη μέρα, τη μέρα της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πώς εξελίσσονται ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην οικονομία της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλημέρα, κύριε Αναστασάτο.
7: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και διαπιστώνω, τα λέγαμε και στο τηλέφωνο, ότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν και οι παράγοντες οι δικοί μας, οι εσωτερικοί που λέω κι εγώ. Πώς προετοιμαζόμαστε και πώς δρομολογούμε εσωτερικά τα πράγματα. Για να μας βοηθήσετε λιγάκι για την επόμενη μέρα, εσείς που τέλος πάντων είσαστε από τους ανθρώπους που με βάση τα συμφραζόμενα που λέω κι εγώ δρομολογούνται κάποια πράγματα. Πώς εκτιμάτε λοιπόν ότι θα περπατήσουν τα πράγματα?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον, μετά την εξέλιξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε περισσότερο ότι έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Όλοι ελπίζουμε φυσικά η εκεχηρία να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι ακόμη και αν τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με το θετικό σενάριο, θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε μια εξομάλυνση, δηλαδή σε μια επιστροφή στην κατάσταση.
0: Στην προτέρα κατάσταση, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο.
7: Διότι δεν είναι μόνο να ανοίξει το Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια και δηληστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, που μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο μέχρι όταν διορθωθούν οι ζημιές.
0: Ναι.
7: Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, αν τελικώς τα πράγματα όντως θα εξελιχθούν βάσει το καλό σενάριο, και αυτό πλήττει την κατανάλωση, πλήττει τις επενδύσεις. Επομένως, συνολικά, νομίζω ότι θα πάρει κάποιους μήνες μέχρι το ώρα του οι τιμές της ενέργειας γυρίσουν εκεί που ήταν και αποκατασταθούν οι οδοί του διεθνούς εμπορίου. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σχετικά αδύναμο και με στάσιμο πληθωριστικές πιέσεις. Δηλαδή, μια χαμηλότερη ανάπτυξη στον περίγυρό μας σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν τον πόλεμο και με έναν υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Ναι.
7: Τώρα, αυτό έρχεται να προσθεθεί πάνω σε μια εικόνα στην Ευρώπη, η οποία ήταν ούτως ή άλλως από πριν. Δεν θα την πω προβληματική, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως ευαίσθητη. Δηλαδή, η Ήπειρός μας είχε τα προβλήματα της ακριβής ενέργειας, είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας ούτως ή άλλως η Ευρώπη. Δίνουμε κάθε χρόνο γύρω στο 2% το ΑΕΠ μόνο για εισαγόμενη ενέργεια.
0: Μάλιστα.
7: Είναι μια περιοχή του κόσμου η οποία, ως γνωστόν, χαρακτηρίζεται από υψηλή γραφειοκρατία. Έχουμε κάπως χάσει την επαφή μας με τις εξελίξεις στην σύγχρονη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Και η ενοποίηση τόσο των κεφαλαίων αγορών όσο και γενικότερα των αγορών στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει με τον τρόπο με τον οποίο όλοι θα περιμέναν. Αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι έχουμε διαρθρωτικές προκλήσεις ως Ήπειρος να λύσουμε ανεξαρτήτως της συγκυρίας, και αυτό αναφυσβήτητα επηρεάζει και τη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ευρωζώνη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας. Αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και οι ενδογενείς παράγοντες, δεν είναι μόνο το εξωτερικό περιβάλλον. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη στη χώρα φέτος θα κινηθεί αρκετά ικανοποιητικά παρά την επίπτωση από το εξωτερικό περιβάλλον. Και ο βασικότερος λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός ότι έχουμε μία στήριξη στις επενδύσεις από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη φέτος θα κινηθεί γύρω στο 1,8%, το οποίο θα παραμείνει περίπου διπλάσιο από την ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, που εκτιμάται γύρω στο 0,8-0,9%. Και θα είδατε και στο πρώτο τρίμηνο τα στοιχεία του ΑΕΠ ότι οι επενδύσεις όντως τρέξανε με διψήφιο ρυθμό, εν μέρει ξαναλέω λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά στο μακροχρόνιο διάστημα, όταν κάποια στιγμή τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι πώς θα συνεχίσει η αύξηση των επενδύσεων με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε έναν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και να συνεχίσουμε τη σύγκληση με τη λυπή Ευρωζώνη.
0: Γιατί
7: εμείς... Αυτό νομίζω είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Ναι, γιατί εμείς είμαστε και αρκετά πίσω, κύριε Αναστασά, το λόγο της κρίσης προφανώς. Άρα πρέπει να καλύψουμε ένα χάντικαπ το οποίο υπάρχει. Και
7: ακριβώς
0: είναι αυτό και που προκαλεί και τα περισσότερα ερωτηματικά. Πώς θα κατορθώσουμε να κρατήσουμε καλούς ρυθμούς συνεχόμενους, ούτως ώστε να φτάσουμε τις υπόλοιπες. Το μέσο όρο, μάλλον, για να το πω σωστά.
7: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Να ξεκινήσω καταρχάς από το αυτονόητο, αλλά το αυτονόητο πρέπει να το λέμε μερικές φορές. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις. Οι εισοδηματικές ενισχύσεις μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αυξάνουν τις παραγωγικές ικανότητες της οικονομίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα αύξηση των εισοδημάτων στο μακροχρόνιο διάστημα, χρειάζεται να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις και να κάνουμε και επενδύσεις στους καινούριους τομείς, τεχνολογικά προηγμένους. Για να έχουμε μια αίσθηση των αριθμών, αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις. Στο χειρότερο σημείο της κρίσης είχαμε επενδύσει γύρω στο 11% του ΑΕΠ, στο τέλος του 25% είμαστε στο 17%, με τη διαφορά ότι η λυπή Ευρωζώνη είναι στο 21-22%. Άρα το ερώτημα είναι, όταν τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αύξηση των επενδύσεων προς αυτό τον αριθμό, προς αυτό το ποσοστό.
0: Ένα καλό ερώτημα. Άρα μήπως λοιπόν πρέπει και προϋποθέσεις να υπάρξουν.
7: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν πόροι από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Θα υπάρχει το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου, υπάρχουν χρήματα,
0: ναι,
7: το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο κτλ. Όλα αυτά είναι χρήσιμα και σημαντικά. Αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειαζόμαστε και ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι οι δημόσιες επενδύσεις, είτε με εθνικούς πόρους είτε με ευρωπαϊκούς, είναι κατά το μέγιστο το 1/3 των συνόλων των επενδύσεων. Άρα χρειάζεται να είμαστε ελκυστικοί ως τόπος διεξαγωγής και ιδιωτικών επενδύσεων. Και για να το επιτύχουμε αυτό, ένας τρόπος υπάρχει, και το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε για τη βελτίωση των συνθήκων άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλα αυτά που ξέρουμε και συζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή η ψηφιοποίηση του κράτους, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, η χρήση γης, η εκπαίδευση.
0: Κλιματολόγιο δηλαδή κλπ. Να γίνουν πιο εύκολα,
7: ναι,
0: πιο εύκολα όλα για τους επενδυτές, με λίγα λόγια.
7: Για να είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός για την εξαγωγή επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι νομίζω το κλειδί για τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και επίσης, θα μου πείτε, δεν είναι δικό μου θέμα, σωστό είναι αυτό, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί όσο χάνουμε εμείς αυτές τις επενδύσεις, κάπου άλλο θα πηγαίνουν προφανώς, έτσι δεν είναι?
7: Ασφαλώς, είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένας σπριντ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποια στιγμή κάναμε κάποιες μεταρρυθμίσεις ότι τελειώσαμε, γιατί όσο εμείς κάνουμε πράγματα, κάνουν και οι υπόλοιποι. Και επομένως είναι μια διαρκής κούρσα. Σίγουρα η χώρα έχει σημαντικά διαστρωτικά πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε χωρίς όπλα σε αυτό τον αγώνα. Και σίγουρα η γεωστρατηγική σημασία της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο στον κόλπο. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά δεν θα μας προτιμήσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή είμαστε σε ένα ωραίο οικόπεδο. Χρειάζεται να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί.
0: Ναι, την υποδομή ενδεχομένως. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, βέβαια αυτό είναι λίγο πολιτικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το θέσω. Τα ζητήματα της πολιτικής αστάθειας, δηλαδή να πάμε σε εκλογές και δεν προκύψει μια κυβέρνηση και θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο, ή μια προεκλογική περίοδος μακρά, αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν τις επενδύσεις, κύριε Αναστασάτο?
7: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι οι αγορές δεν αρέσκονται στην αβεβαιότητα και οτιδήποτε παρατείνει την αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς για κάποιο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, θα δημιουργήσει μια κάποια νευρικότητα και πιθανώς κάποια πράγματα
0: να πάνε πιο πίσω. Ναι.
7: Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω και το εξής για να είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι αναμένει κανένας, είτε από τους εγχώριους είτε από τους διεθνείς αναλυτές, ότι ό,τι και να συμβεί στις εκλογές θα έχουμε μια αμφισβήτηση των βασικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής στη χώρα.
0: Μες.
7: Δηλαδή περιπέτειες σαν αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, θόρυβος μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει θα έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα και αμφισβήτηση της διατήρησής μας εντός του ευρώ ή αμφισβήτηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τέλος πάντων όλα αυτά που συνιστούν τη μακροοικονομική σταθερότητα.
0: Και αυτά που περάσαμε εν τέλει από το.
7: Ελπίζω ότι έχουν πάρει τα μαθήματά μας
0: από αυτά που περάσαμε. Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάτο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κύριο Στάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για τα ζητήματα μικρά και μεγάλα, εσωτερικά και διεθνή, τα οποία προκύπτουν για την επόμενη ημέρα. Καλημέρα να πω στον φίλο μου, τον κύριο Γεράσιμο, που μου στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα. Και μου κάνει σχόλια για τον κύριο Αναστασάτο, τον οποίο τον γνωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, ο Πέτρος, εντάξει, μου το λέει αλλιώς το όνομά του, δεν έχει σημασία. Μάλλον είναι ακροατής από τη Γαλλία. Μου λέει: πληρώνω το ρεύμα στη Γαλλία 0,17 την ημέρα και 0,138 τη νύχτα, χωρίς αλλαγή στο τιμολόγιο λόγω του καύσωνα. Χθες στην περιοχή, λέει, Ανατολική Γαλλία, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο έδειχνε 38 βαθμούς υποσκίαν. Είπαμε ότι η Γαλλία, το κεντροδυτικό κομμάτι της χώρας, φαίνεται να τραβάει το πιο μεγάλο ζόρι στο μέτωπο αυτό του καύσωνα που ταλανίζει τις κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης. Και όπως ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σούζη, έλεγε ότι λίγο μετακινείται το κύμα αυτό, ανεβαίνει Βόρεια Ιταλία και πηγαίνει Γερμανία, Ουγγαρία κλπ. Και έχει και φτάνει ακόμα και τις σκανδιναβικές χώρες. Προς το παρόν εμάς δεν μας ακουμπάει. Η αλήθεια είναι. Ο Γρηγόρης μου λέει: καλημέρα. Άλλο η χονδρική τιμή ενέργειας που βλέπετε στην εφαρμογή του ΑΔΜΗ. Δεν βλέπω εγώ αυτό. Και άλλο η λιανική τιμή που πληρώνουμε και μετράνε οι μετρητές, ακόμη και οι έξυπνοι, λέει ο Γρηγόρης. Χρειάζεται να εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές, να ενισχυθούν τα δίκτυα και οι εταιρείες να κάνουν κλιμακωτά τιμολόγια ακόμη και ανά ώρα. Μα αυτό λέμε, ότι υπάρχουν κάποια τιμολόγια για αυτούς που έχουν τους έξυπνους μετρητές. Νομίζω ότι τρέχουν και, πώς το λένε, και προϊόντα. Γίνεται και ρεκλάμα, που λέω κι εγώ. Που αναφέρει και σου λέει ότι σου δίνει τη δυνατότητα, αν και εφόσον έχει τον έξυπνο μετρητή, την προηγούμενη μέρα θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λέει ότι εκείνες τις ώρες τα τιμολόγια έχουν αυτές τις ώρες, είναι οι πιο φτηνές, βάλε ό,τι είναι να βάλεις ως ενεργοβόρα συσκευή του σπιτιού σου να δουλέψει εκείνες τις ώρες για να έχεις φθηνότερη κατανάλωση. Ουσιαστικά καλύτερο λογαριασμό, με αυτή την έννοια φθηνότερη κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σχεδόν 9 παρά 13 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Παρασκευή, θυμίζω. Ο μήνας έχει 26. Τρέχουμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Δευτέρα 29. Τρίτη 30. Α, με ρωτάτε κάτι. Είπαμε ότι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, ο Πρωθυπουργός ήταν στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα θα κάνει μια βόλτα εκεί. Λοιπόν, Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διαφημίσεις.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο...
11: Κόσμος 96,5.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Πάει ο καιρός που λέει και το άσμα, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν έχω χρόνο γιατί θέλω να πάμε στον κύριο Κονιομιχάλη. Κάτι έχει συμβεί και πρέπει να μας ενημερώσει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Συγκρούστηκαν δύο γιοταχή, Γιώργο μου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Άρχισε να μαζεύει κίνηση από πίσω και αυτοί που κατέβαιναν την συγκρού βρήκαν σταματημένα οχήματα στο Φαλιρικό Δέλτα και έγινε καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο τελείωμα της λεωφόρου συγκρού. Πρόβλημα λοιπόν στην κάθοδο της συγκρού, πρόβλημα και στην παραλιακή από το Φλίσβο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλα προβλήματα στους Καραμαγκά και την Κηφισού.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλά που είναι Παρασκευή σήμερα, κύριε Κονιομιχάλη, και υποτίθεται ότι είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν είναι όμως, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 5.30, ο κύριος Γιαννίρης συνομίλησε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Βενεζουέλα. Μας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι Έλληνες, και είναι μεγάλη η ομογένεια που υπάρχει και στη Βενεζουέλα, λογικό, πάντου θα βρούμε Έλληνες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως κάποια από τα σπίτια στα οποία φιλοξενούνται μένουν, έχουν προβλήματα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς οι οποίοι έγιναν εκεί, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι περίπου 30.000 είναι οι αγνοούμενοι και ψάχνουν συγγενείς τους να τους βρουν. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και άλλων γειτονικών χωρών, συνδράμουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν στείλει προσωπικό για την συνδρομή, για τη βοήθεια όλων εκείνων των υπηρεσιών. Χθες προσπάθησα να συνομιλήσω με τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι ο επίσκοπος που είναι, έχει στην πνευματική του, πώς να το πω τώρα αυτό, ενορία και τη Βενεζουέλα. Μιλάει άπτεστα ελληνικά, δεν είναι Έλληνας, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου. Δεν κατόρθωσα να το βρω, ελπίζω να το βρω τις επόμενες μέρες για να μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι οι Έλληνες, παρά τις αντικσοότητες, ο πρόεδρος είπε στον κύριο Γιαννίρη το πρωί ότι αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα για να συνδράμουν άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν τα πρώτα έξοδα της επόμενης μέρας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η κατάσταση η οποία επικρατεί μετά από δύο δίδυμους σεισμούς, 7,5 και 7,2. Τεράστιοι σεισμοί με ενέργεια η οποία εκλήθηκε, που κανείς δεν μπορεί να τη φανταστεί. Λοιπόν, και αυτό δείχνει και, εντάξει, θα πω υπερβολικό αυτό που θα το πω, αλλά θα το πω και το μεγαλείο του Έλληνα που μέσα στις αντικσοότητες θα συνδράμει. Θέλει να βοηθήσει και καλά κάνει, νομίζω και άλλοι, δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, κλείνοντας, πόσο έχω, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να το πω εδώ και 3-4 μέρες, αλλά λόγω πολυλογίας χάνομαι. Γιατί νομίζω ότι μερικά είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από την Κομισιόν που δίνουν, συνδράμουν νέους επιστήμονες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έρευνες τις οποίες κάνουν. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και Έλληνες. Και θέλω να πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, Ο κύριος Γιώργος Κατσαρός είναι στο Πανεπιστήμιο στην Αυστρία, στη Βιέννη, και είναι ένας από τους φοιτητές οι οποίοι κάνουν έρευνα, αξιολογήθηκε και πρέπει να ενισχυθεί. Ο κύριος Δημήτρης Λιγνός είναι στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, στην Ελβετία, για θέματα κτηριολογικά. Η κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου είναι στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι Κύπρια. Ο κύριος Κώστας Καφέτσιος, ο οποίος είναι σε πανεπιστήμιο στη Τσεχία, ο οποίος και αυτός θα τον συνδράμουν οικονομικά. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, εδώ στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας Τεχνολογίας Πληροφορίας, αν καταλαβαίνω καλά. Για να δω και ακόμα δύο ονόματα σας παρακαλώ, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω να περάσουμε αυτά. Ο κύριος Ηλίας Κουτσουπιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Χρήστος Λιντέρης, επίσης επανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Βενιζέλος Παπαγιανόπουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελευταίος νευροεπιστήμες. Αυτά και συγχαρητήρια στα παιδιά. Να λέμε και καμία καλή είδηση που λέει και ένας φίλος μου ακροατής μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αμέσως μετά τις 9.

0: Και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα το πρωί στην ώρα μας. Όχι στην ώρα μας, νωρίτερα. Από τις 5 θα λείπει ο κύριος Γιαννίνης. Όλη τη βδομάδα ένα τριωράκι για να τα λέμε. Καλημέρα σας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.

0: ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλει.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Μικρόφωνο, Ισπυρίδουλα αναλυτή. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Ιθάκης Παναγής Καπάτος με αντικείμενο την πορεία των έργων και τις αναπτυξιακές προοπτικές των δύο νησιών. Στη συζήτηση εξετάστηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, υποδομές, παιδεία, πολιτισμό και αθλητισμό, καθώς και η εξέλιξη μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και τις ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία. Παράλληλα, συζητήθηκε η προώθηση του οδικού άξονα Αργοστόλη-Πόρος και η ανάγκη νέων σχολικών υποδομών. Ο κ. Καπάτος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των νησιών, ενώ γνωστοποίησε ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη σε Κεφαλονιά και Ιθάκη αναμένεται μετά το καλοκαίρι. συνελήφθη στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων μια 42χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς σε έρευνα στην οικία της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 178 ναρκωτικά χάπια και μικροποσότητα ηρωίνης. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αργοστολίου και της ΟΠΚΕ συνελήφθη την Τετάρτη στο Αργοστολί ένας 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία και την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας, ο 41χρονος εισήλθε σε οικία όπου διέμενε 26χρονος αλλοδαπός και αφού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, τον τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση, όπου μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές. Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν χθες στην Κεφαλονιά, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των Ραζάτων, ενώ το δεύτερο στον επαρχιακό δρόμο πριν από την Αγία Αφημία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί ή εκτεταμένες υλικές ζημιές, με τα περιστατικά να έχουν αίσιο τέλος. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε κολόνα του ΔΔΕ στην περιοχή της Λαγκάδας απέναντι από το Αργοστόλι, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και αναστάτωση στους κατοίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην άμεση κατάσβεση της φωτιάς προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και να αποφευθούν πιθανές διακοπές ρεύματος στο Αργοστόλι αλλά και τις γύρω περιοχές. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αργοστολίου φιλοξενεί τη διοργάνωση 3-on-3 Streetball με το ηχηρό κεντρικό σύνθημα «Τάπα στη βία και το ρατσισμό». Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστριών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Το τουρνουά απευθύνεται σε όλους τους φίλους του αθλήματος και δικαίωμα συμμετοχή.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα.
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
20: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού κοντά στο Φαλιρικό Δέλτα. Με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένη η λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης προς το Φαλιρικό Δέλτα. Σαφώς έχει επηρεαστεί και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Πριν το Φλίσβο ή μετά το ΕΔΕΜ ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνουν με ρυθμούς σημειωτών. Οι εναλλακτικές της καθόδου της Συγκρού είναι και η Θησαίος και η Νέα Σμύρνη και η Αμφιθέας και η Λάμπρου Κατσόνη, για όσους βεβαίως τους εξυπηρετεί η τελευταία. Έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Σκαραμαγκά, 1,5 χιλιόμετρο αναμονή η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου καθυστερεί τους οδηγούς προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλα προβλήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Αμέσως μετά το ύψος της Ιεράς Οδού ακινητοποιούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισού και μέχρι την γέφυρα Αχαρνών με ρυθμού σημειωτών κινούνται και εκεί. Αρκετή κίνηση έχει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η ανηφόρα της Κατεχάκη, η οποία όμως βαίνει επί τα βελτίου συνεχώς.
19: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρχίζει μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταλάβατε. Η επικίνδυνη αποστολή είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον Άρη Πορτοσάλτε για αυτήν την ώρα της δίωρης εκπομπής του, μέχρι να αρχίσει η κανονική ώρα του ημερολογίου στις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα long play ημερολόγιο με δίωρη διάρκεια αντί για την κανονική ωριαία. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή αυτή, έτσι κι αλλιώς. Επιπλέον, αυτή η μουσική που όλοι τη θυμόμαστε σε ολονών τη μνήμη είναι καρφωμένη, όπως και πάρα πολλές άλλες μουσικές για τον κινηματογράφο, την έχει γράψει ένας σπουδαίος Αργεντινό-Αμερικάνος συνθέτης, ο Λάλο Σίφριν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στα 93 του χρόνια. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι έτοιμη να απαντήσει στο λεπτό, στο χιλιοστό, στα τηλεφωνήματά σας 210-48-0-170-174. Ας το ξαναπώ εκτάκτως στο μικρόφωνο, αν ανοίξετε τώρα και ξαφνιάζεστε, ο Παύλος Σήμας αντικαθιστώντας για σήμερα και μόνο τον Άρη Πορτοσάλτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του. Τι έχουμε εδώ, τα παιδιά που είναι των πανελλαδικών εξετάσεων υπολογίζουν με αγωνία τις βαθμολογίες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Έχουν όλοι μας τη συμπάθεια. Αναλύσεις για το τι σημαίνουν οι βάσεις, όπως πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα οι βάσεις. Ίσως έχει μια σημασία ότι κάτι περισσότερο από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κατά τη βάση στα αρχαία τα μαθηματικά και την ιστορία. Ίσως έχει και κάποια σημασία το γεγονός ότι ειδικά στη φυσική ένας στους τρεις έγραψε άριστα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιόνται πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, νομίζω, αυτές τις μέρες, διότι ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε χτες, πολύ καθαρά νομίζω το είπε. Όλοι είναι δεκτοί, κανέναν δεν αποκλείουμε, αλλά κανένας δεν έχει ρεζερβέ προκρατημένη θέση και οι προσχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ατομική βάση. Συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου και σου κληρώνει. Δεν θα συνεργαστούμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Όπα. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν απελπισμένα στα ερείπια για εγκλωβισμένους επιζώντες. Βλέπεις τις εικόνες και σου πιάνει την καρδιά. Και στον Περσικό έχουμε ένα νέο έφραγμα, διότι αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων που είχε ξεκινήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ αργά και πολύ προσεκτικά διακόπη απότομα χτες, όταν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν χτύπησαν. Στην αρχή ήταν υποψία, τώρα επιβεβαιώθηκε. Χτύπησαν με ντρόουν ένα πλοίο που ετοιμαζόταν να περάσει τα στενά του Ορμούζ, οπότε το έφραγμα επανήλθε, όλα διεκόπησαν. Μαζί τσίπησε λίγο και η τιμή του πετρελαίου, περιμένοντας να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα αληθινά δύσκολα θέματα είναι αυτά για τα οποία στα αλήθεια δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, όπως ας πούμε αυτή η ιστορία που από χτες κυκλοφορεί, ταράζει, αυτή η συμπλοκή άγριων εφήβων σε μια πλατεία στην Καλλιθέα, όπου ένας νέος 17 ετών μαχαίρωσε στο στήθος έναν άλλο νέο 15 ετών. Μια συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος πολύ περισσότεροι από το θήτη και το θύμα. Αυτός το θύμα στα 15 του είχε προλάβει κιόλας να είναι σε σημασμένος, αν αυτό ήταν ένα μοναδικό, εξαιρετικό περιστατικό από αυτά που τα ακούς και λες Χριστός και Παναγία, πώς συνέβη τέτοιο πράγμα. Θα ήταν κάπως ευκολότερο ίσως να το συζητήσουμε. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα σχεδόν καθημερινά επεισόδια βίας όπου εμπλέκονται έφηβοι είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δύσκολο θέμα επίσης και το θέμα των σεισμών. Βλέπουμε τις εικόνες στη Βενεζουέλα και προσπαθούμε να σκεφτούμε ή μάλλον να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων εκεί. Βοηθάει ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην Καθημερινή. Το υπογράφουν δύο καθηγητές, ο Κώστας Συνολάκης και ο Άρης Ροζάκης. Ο ένας είναι και οι δύο ακαδημαϊκοί στην έδρα της γεωδυναμικής, των γεωεπιστημών ο ένας, της αντοχής των υλικών ο άλλος. Ο τίτλος είναι Το μάθημα για την Ελλάδα από τους δίδυμους σεισμούς. Είναι μια υπενθύμηση, μας λένε ότι τα μεγάλα ρήγματα οριζόντια σωλής μπορεί να παράγουν εξαιρετικά καταστροφικούς σεισμούς που δεν συνοδεύονται από μεγάλα τσουνάμι. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοια. Έχουμε το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου που είναι δυτική συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας και η ζώνη διάτμισης της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί δεν προέρχονται από αυτά, αλλά από άλλα ρήγματα όπως αυτό στον Κορυθιακό και στην Κεντρική Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι
Επιστημονικά αυτό που εγώ κρατάω είναι αυτό που λένε, οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι καταστροφές όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και προτείνουν, όπως η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθεί να βοηθήσει, να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, γιατί αυτό είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες να σου δίνει η πολιτεία τα μέσα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου. Το να έχεις ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια είναι δημόσιο αγαθό, γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κατά τον ίδιο τρόπο και ίσως ακόμη περισσότερο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την αξιολόγηση και σεισμική αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, ιδίως λένε των παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτές είναι που παρουσιάζουν αυτό που βλέπουμε και στη Βενεζουέλα, τις pancake καταρρεύσεις. Pancake, ξέρετε, είναι αυτά οι αμερικανικές τηγανίτες, οι πολυόροφες που καταραίουν η μία πάνω στην άλλη. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην Βενεζουέλα. Έχουμε και πολιτικά. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες στην τηλεόραση, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, έδωσε θέμα. Τι είπε? Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι σαν remake του 2012, τότε που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου και είπε: «Εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Έτυχε να συγχρονιστεί η φράση του με μια κίνηση τότε στο εκλογικό σώμα που έψαχνε λύση, έφευγε τρέχοντας από τα δύο μεγάλα κόμματα και έψαχνε κάποιον να ψηφίσει. Του τύχει ο Τσίπρας, είπε την κρίσιμη φράση, έπιασε, προσπαθεί να το επαναλάβει, δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει και τη δεύτερη φορά. Πάντως έκανε σαφές ότι προσπαθεί να το επαναλάβει. Τι είπε? Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί ή δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό. Το λέει πιο καθαρά και από το Μητσοτάκη στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. Σας θυμίζει τον παλιό Τσίπρα? Κατά μία έννοια ναι, κατά μία έννοια όχι.

0: μικρή στάση πριν σας εξηγήσω τι εννοώ, έτσι για μια μικρή ημερολογιακή σημείωση. When you're weary. Σαν σήμερα 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του και ήταν μόλις 42 ετών. Ήταν το τελευταίο του κονσέρτο στην Ινδιανάπολη. Το τελευταίο τραγούδι που είπε ήταν αυτό, το τραγούδι των Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα, 16 Αυγούστου, ο Elvis Presley δεν ήταν πια στη ζωή. Επανέρχομαι. Ο Τσίπρας έδωσε είδηση. Καταρχήν έδωσε είδηση για τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Ομαδικές προσχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Συνεπώς ο καθένας προσχωρεί μόνος του και αν είναι βουλευτής, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και κατόπιν η μοίρα του θα αξιολογηθεί. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έλεγα ότι ο Τσίπρας μοιάζει πολύ με τον Τσίπρα που ξέραμε. Είναι και λίγο διαφορετικός, δηλαδή το ύφος είναι διαφορετικό, είναι μετριοπαθέστερο. Ας πούμε στα οικονομικά δεν διστάζει να πει ότι δημοσιονομικά πάμε τόσο καλά ώστε δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αρκούν αυτοί που έχουμε και περισσεύουν κιόλας. Περισσεύει κάτι για αναδιανομή. Αν το μετράει σωστά αυτό που περισσεύει δεν είναι βέβαιο. Πάντως το ότι αναγνωρίζει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει είναι κάτι, ας πούμε, που ο Νίκος Ανδρουλάκης δυσκολεύεται να το πει. Επίσης κάνει εντύπωση ότι συστηματικά σε όλες του τις εμφανίσεις αποφεύγει κάθε προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το όνομα Μητσοτάκης δεν το λέει, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Πασόκ δεν υπάρχει φράση πολιτική που να μην αρχίζει με το όνομα του Μητσοτάκη. Τελευταία παρατήρηση. Επιμένει να διαφημίζει την προσωπική του εντυμότητα ως αρετή που τον κάνει διαφορετικό. Έχει δίκιο ή έχει άδικο. Το βέβαιο είναι ότι η εντυμότητα είναι μια ιδιότητα που κανείς μας δεν αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του. Του την αποδίδουν, αν του την αποδίδουν, οι άλλοι. Δεν είναι πολύ κομψό και καμιά φορά είναι και λίγο επικίνδυνο να το λες εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Μεγάλο θέμα της ημέρας, εκτός από την αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, είναι η ξαφνική αγωνία για την αναστροφή της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων στον Περσικό κόλπο στα Στενά του Ορμούζ, όπου είχαμε χτες ένα χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και συνεπώς διακόπηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Ξηραδάκης, ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ένας τηλιακός οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και πραγματικά ζούμε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, αυτό που προβλέπαμε που μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να ελέγξει τις διελεύσεις των πλοίων και των φορτίων.
0: Γιατί αυτό είναι, έτσι, δηλαδή το χτύπημα έγινε και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, για να δείξουν ότι τα στενά τα ελέγχουμε.
1: Μα η ανακοίνωσή τους είναι ξεκάθαρη. Όποιος περνάει από τις γραμμές, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που έχουμε χαράξει εμείς, από την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς για να βγείτε από τα στενά, είναι ασφαλής. Όποιος πάει από εκεί που λέει Αμερικάνος ή που λέει οσδήποτε άλλος, να ξέρετε,
0: μπορεί και να τον χτυπήσουμε.
1: Μπορεί να σου έρθει καμία αδόξαστη. Απλά, το λέει πολύ απλά. Και βεβαίως από την άλλη, η Αμερική από προχθές, ακόμα πριν να βγει η ανακοίνωση θετική από το IMO ότι θα προσχωρήσουμε στην εκένωση των πλοίων, να βγουν τα πλοία έξω, από μέσα από τον κόλπο, είχαν πει οι Αμερικάνοι ότι θα περνάτε κοντά προς τα στενά του, προς την μεριά του Ομάν, όπου θα υπάρχουν και πλοία συνοδείας. Δηλαδή θα υπάρχουν και θα είναι έντονη πολεμική παρουσία του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε και με αυτή την ομότητα, αν θέλετε, την ομή περιγραφή που κάνω, μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι αν είσαι ασφαλιστής που λες πρέπει να δω πώς θα καλύψω αυτό το ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις στο να μειώσεις τα πρίμια, τα λεφτά που δίνουμε για να ισχύσει η ασφάλιση. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα συνεχίσει όσο θα χτυπιέται ένα πλοίο, θα αρχίσει πάλι να ξαναξεκινάει το χρονόμετρο μέχρι να, φτάσουμε σε μια απόλυτη ηρεμία όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί εχθές που χτυπήθηκε αυτό το πλοίο της Evergreen, χτυπήθηκε η γέφυρα απάνω ψηλά με τον
0: νερό.
1: Βεβαίως, και έμαθα αυτή την λεπτομέρεια. Λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ξέρετε,
0: θα μπορούσαν και να υπάρξουν όμως, ε?
1: Ναι, ναι, έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Και σε κάθε περίπτωση, ωραία τα φορτία, ωραία η ταμπέλα στο, στο βενζινάδικο. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την οικονομία, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για οποιαδήποτε θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τους ανθρώπους,
0: ειδικά
1: εμείς τα Έλληνες, είμαστε
0: υπέρ
1: ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
1: Βέβαια.
0: Άρα η πρόβλεψή σας ποια είναι, έτσι όπως εμφανίζεται το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αισιόδοξη αύξηση της ροής των φορτίων, είτε από την πάνω μεριά είτε από την κάτω. Η πρόβλεψη είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε προς την διευθέτηση της γενικότερης λύσης εντός αυτού του 62 μηνών που έχουμε υπογράψει, τόσο θα πλησιάζουμε σε μια ηρεμία στην περιοχή και πιθανότατα κάποια στιγμή μετά το τρίμηνο, τετράμηνο, όπως το έχω ξαναπεί, ότι γιατί τότε θα πρέπει να πούμε να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε το πρόβλημα αυτό, τότε ίσως θα έχουμε μια απόλυτη ασφάλεια. Πάντως, επί του παρόντος, όταν ο καθένας διεκδικεί, ξέρετε, οι Αμερικανοί και οι Έλληνες και οι οσδήποτε και όλοι ως παγκόσμιο, και όλη η παγκόσμια κοινότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε να πληρώνουμε κόστη διέλευσης, τέλη διέλευσης από οποιοδήποτε στενό όπου είναι διεθνή τα ύδατα. Τελείωσε, ναι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτή είναι μια έντονη τώρα διαδικασία, στην οποία βέβαια το ΟΜΑΝ δεν το φοβούμαστε γιατί σε ένα βαθμό ελέγχεται, αλλά είναι μια έντονη διαδικασία να καταλάβει και το Ιράν ότι από εκεί δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά. Παίρνει λίγο χρόνο, κύριε Τσίμα.
0: Άρα είναι, αφενός είναι πολιτικά, είναι μια επίδειξη δύναμης του Ιράν να επιβάλλει, να επιβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον δικό του έλεγχο, και στο βάθος είναι και μια οικονομική επιδίωξη, γιατί στο τέλος ημέρας θέλει να επιβάλλει διόδια στα στενά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα. Και ξέρετε, όταν βάζεις και διόδια, είσαι και εξουσία, έτσι.
0: Προφανώς, όποιος
1: έχει. Δηλαδή, ελέγχεις ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει, ποιος θα περάσει πιο γρήγορα από τον άλλον. Είναι όλη αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον κόλπο είναι 7 πλούσια πετρελοπαραγωγικά κράτη.
0: Ένα
1: δεν
0: τελευταίο
1: είναι
0: ερώτημα.
1: Μόνο το
0: Ιράν.
1: Έχει...
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι όλα. Το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ, είναι το Ιράκ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι κράτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και δεν υπάρχει εναλλακτική, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όσες θα κάνουμε και τους αγωγούς, θα κάνουμε και αυτό, αλλά η εναλλακτική αυτή, η πιο οικονομική εναλλακτική, δεν υπάρχει από αυτή.
0: Ναι. Έχετε εικόνα πόσα είναι τα πλοία που βρίσκονται, που περιμένουν?
1: Ναι, λένε ότι είναι γύρω στα 1150 πλοία μέσα.
0: Πολλά.
1: Ναι, και μάλιστα λένε, κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξέρεις πόσα είναι από πριν και πόσα έχουν μαζευτεί.
0: Τώρα,
1: αυτό που όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος, παράλληλα δηλαδή να σας διαβεβαιώσω, ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος αριθμός του στόλου, ο οποίος περίμενε στο παρελθόν να πάει να φορτώσει μέσα, και ο οποίος είχε φύγει για να πάει να βρει φορτία από αλλού. Ξέρετε πώς πήγε ο ταξιτζής και πάει και βρίσκει, φεύγει από την πλατεία τη μία και πάει στην πλατεία την άλλη να πάρει, πάει έξω από τα θέατρα. Έτσι είναι και τα πλοία, μην νομίζετε, δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Όλα είναι τρέχεις και είναι στρατηγική ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτή τη στρατηγική διαπρέπουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, είχαν φύγει πάρα πολλά πια για να πάνε να βρουν εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, να αναβλωθούν. Τώρα όμως ξαναμπήκε ο κόλπος στο χάρτη. Δηλαδή, ξαναγίνονται τα κοντράτα. Έχουμε την ανάγκη όλα τα κράτη να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που είχαμε του πετρελαίου που, από τα αποθέματά μας, τις ασφάλειες, και πρέπει να τα ξαναγεμίσουμε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, παρόλο που δεν είναι χειμώνας για να έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από πετρέλαιο, έχουμε όμως ανάγκη σταδιακά να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξαναπάνε εκεί πέρα πλοία. Και συνεπώς αυτό που λέμε 1150, αν είχαμε παλιότερα 2000, μετά κατεβήκατε στα 800 και τώρα ξανανεβαίνουμε στα 2000, εάν γίνει αυτό που έγινε χθες και συνεχίσει και σήμερα μάθουμε ότι χτυπήθηκε και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο, τότε πιστέψτε μου ότι θα ξαναγίνει πάλι αυτό το μπουσόν που λέμε, αυτό που λέμε το φρακάρισμα, και θα έχουμε πάλι αυτό που έχετε μπροστά από το παράθυρό σας σήμερα και μας βασανίζει η κίνηση για να πας μέσα στον Πειραιά.
0: Ναι, όχι, τα στενά του Ορμούζου ως κυφισός θα ήταν πραγματικά αστείο. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino.
7: Κόσμος 96,5.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπέστε.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας, η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252-51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Την αξιοπιστία Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα της λεωφόρου Συγκρού και της παραλιακής προς τον Πειραιά, στις οποίες είχαν συμβεί νωρίτερα τροχαία ατυχήματα. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητρές αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττική στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Δύσκολο πρωινό. Είναι συνήθως τα πρωινά της Παρασκευής. Καλημέρα, Δημήτρη.
5: Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολο. Πολλά τροχαία ατυχήματα. Τέσσερα μέχρι στιγμής γύρωθεν του Φαλιρικού Δέλτα. Τέσσερα τροχαία. Ένα στη Συγκρού και τα άλλα τρία στην παραλιακή, με λίγα λόγια. Πώς έχει τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Όσοι βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου συναντούν το μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν στο Μοσχάτο. Ανοίγει για πολύ λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε, από το Φλίσβο προς και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει πρόβλημα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ, λόγω τροχαίου και εκεί. Μεγάλες οι δυσκολίες. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά από το πρωί. Είχαμε και τροχαία ατυχήματα, αλλά και πολλή κίνηση. Και ισχυστούμε σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Και η λεωφόρος Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αρκετά ζώρικος. Και η Αττική Οδός, παρόλο που βελτιώνεται, όχι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όμως, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
6: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το Happy Hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και το κομματρία. Κανονικά έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε τη φωνή του Άρη Πορτοσάλτε. Λείπει εκτάκτος, τον αναπληρώνουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης τον αναπλήρωσε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του, εγώ στη δεύτερη. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε χτες και θα είναι στην επιφάνεια μέχρι να γίνει, περιμένοντας τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μεθαύριο, στον Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μειωθεί η επιβάρυνση των τιμών. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη, 4,9 το Μάη. Ο ετήσιος πληθωρισμός έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη. 3,2 με 4,9 είναι μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, γιατί ως γνωστόν επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνεπώς η αίσθηση της ακρίβειας συχνά γίνεται αφόρητη. Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς επιδιώκετε τη Δευτέρα, δηλαδή με τι θα τους ζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει, κύριε Τσίμα, μια σειρά μέτρα για να είναι πιο ήρεμη, ας με επιτραπεί η φράση, η αγορά και να ελεγχθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και υποχρεωθήκαμε και πήραμε και πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες, ούτε η αριστερά όταν κυβέρνησε τη χώρα επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Παράδειγμα.
1: Και δεν το έχει πάρει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το μέσο όρο κερδών που είχαν το 2025. Εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο και σκληρό για την επιχειρηματικότητα. Έχω ακούσει πολλούς να λένε καλά και τι έγινε που το βάλατε. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι αν μιλήσεις με τους εκπροσώπους και του σούπερ μάρκετ, γκρινιάζουν τρομερά.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Επειδή πήραμε αυτό το μέτρο.
0: Ναι, ήθελα να πω όμως από την άλλη μεριά και οι πολίτες λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, δεν την νιώθουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσίμα, μισό λεπτό. Γιατί στη χώρα της υπερβολής πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση τιμής 5%. Γιατί προέβησαν, κύριε Τσίμα, σε αυτές τις μειώσεις? Διότι αν κρατούσαν τις τιμές όπως ήταν, υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και συνεπώς θα έπαιρναν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία διεξάγει πολύ συστηματικούς ελέγχους. Άρα, το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει. Μπορεί προφανέστατα να είναι αδύνατον ένα μέτρο να οδηγεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις των τιμών, γιατί το φαινόμενο του κόστου ζωής, της αύξησης του κόστου ζωής, είναι συνεχόμενο επί πάρα πολλά χρόνια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι τι μισθό παίρνεις, το οποίο όμως έχει σχέση και με το ότι παραγωγικότητα έχει η οικονομία μας, για να μιλάμε ουσιαστικά σοβαρά από οικονομική άποψη, και ποιο είναι το κόστος. Άρα, εμείς πήραμε αυτό το παρεμβατικό μέτρο, δεν θέλουμε αυτό το μέτρο να μείνει ΕΣΑΗ, γιατί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, και έχουμε απευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ με το βασικό στόχο να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία είναι πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε βασικά τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης για τα νοικοκυριά.
0: Άρα προφανώς, τη Δευτέρα τι παραπάνω θα κουβεντιάσετε, ποιο είναι το...
1: Η συζήτηση το αυτή λοιπόν τώρα τη Δευτέρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, διότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει δεκάδες φορές, το λιγότερο δεκάδες φορές, με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύο συμφωνίες μείωσης των τιμών. Η μία, θυμίζω, ήταν πέρσι το φθινόπωρο με πάνω από 2.300 κωδικούς, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι ο στόχος να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν θα πηγαίνει να ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Αν για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ το μήνα κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, εάν από αυτό επιτευχθεί να κοστίζει 370, 360, 350, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Υπάρχει μια κριτική που ακούω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή, γιατί αφορούν μόνο τον τελευταίο κρίκο, δηλαδή το ράφι, το σούπερ μάρκετ. Ενώ όλοι οι παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος στην αλυσίδα και κυρίως ο τρόπος που τιμολογούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό δεν ελέγχεται. Αυτό
1: λοιπόν,
0: παραμένει.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ελέγχονται όλα. Ελέγχονται όλα. Απλά δεν την χάνουν όλα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι πολύ σεξι από επικοινωνιακή και ενημερωτική άποψη η σκληρή δουλειά που γίνεται με ελέγχους. Πάντως έχω να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή για την οποία είμαι περήφανος που επέμεινα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ίδρυσής της και να πάνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε ανεξάρτητη αρχή και όχι σε μια γενική γραμματεία της, του Υπουργείου, κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και συστηματικούς ελέγχους. Έχει υποέλεγχο αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες χονδρεμπόρων, διότι το πλαφόν κέρδους δεν αφορά μόνο τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνω, αφορά και τους χονδρέμπορους και αφορά και την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι δεν αφορά τις πολυεθνικές, και αυτοί όσοι ξεφεύγουν από το πλαφόν κέρδους υπόκειται σε πρόστιμα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πριν από ελάχιστες εβδομάδες έφαγε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων. Και επειδή πολλοί λένε καλά και τι έγινε, τι είναι 3 εκατομμύρια πρόστιμο, πρώτον, 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια, και δεύτερον, και το κυριότερο για κάθε επιχείρηση, είναι η δυσφήμιση που δημιουργείται όταν κάποιος τρώει πρόστιμο γιατί υπερεύει κάποιον νόμο.
0: Ναι, εφόσον δημοσιεύεται, ναι, υπάρχει.
1: Άρα τα μέτρα αυτά δουλεύουν όμως. Θέλω να σας βάλω σε κάτι ευρύτερο, ότι αν θέλουμε πραγματικά να δούμε τα πράγματα πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από το θέμα των τιμών, το πιο σοβαρό και κρίσιμο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πιο παραγωγική την οικονομία μας, πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις, πιο πολλές δουλειές, καινοτομία, ώστε οι μισθοί να βελτιώνονται, να είναι καλύτεροι και να μπορούν να ζουν εδώ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μην το ξεχνάμε, και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, το οποίο νομίζω ότι είναι. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα όταν ξεκινάει πια ένα ζευγάρι τη ζωή του. Αυτή είναι
0: έχετε
1: η πραγματικότητα.
0: Επειδή ασχολείστε με το θέμα κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας. Έχετε μια εξήγηση. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα να είναι πιο ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις? Γιατί δηλαδή 4,9 στην Ελλάδα και 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Καταρχήν, αυτό που αναφέρετε, κοιτάξτε, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτό που αναφέρετε είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Θέλω να σας πω ότι υπό το βάρος μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία 2 χρόνια, 6 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. 6 μήνες. Αλλά τότε δεν έλεγε κανείς, ξέρετε, μειώθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο και κρατάει πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και δεύτερον, γιατί τα καλά νέα στην Ελλάδα δεν είναι νέα. Πάμε όμως στο συνολικότερο πρόβλημα.
0: Επιτρέψτε να σας πω. Ναι. Το ξέρετε, πουθενά στον κόσμο τα καλά νέα δεν είναι νέα.
1: Νομίζω ότι σωστά το λέτε, αλλά επειδή το βιώνω ως υπουργός μιας κυβέρνησης στην πατρίδα μας, αναφέρθηκα προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το συνολικό πρόβλημα που λέτε, νομίζω ότι έχει σχέση, πολύ μεγάλη σχέση, με 2 γεγονότα. Ποια είναι η παραγωγή στην Ελλάδα? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε πάρα πολύ για τη τιμή του κρέατος, και ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος, το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ την έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο μοσχαρίσιο κρέας, πόσο κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες τον χρόνο? 160.000 τόνους. Ξέρετε πόσο παράγουμε? 20.000 τόνους. Όταν η εσωτερική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα υπόκειται σε αυτή την πτώση, σε αυτό το πρόβλημα, μπορείς να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες εισαγωγές, συνεπώς εξαρτώμαστε πλήρως από την παγκόσμια αγορά, από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία για τους δικούς της λόγους και εκείνη έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, και να το πρόβλημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε πριν τις πολυεθνικές, οι μικρές αγορές είναι πολύ πιο ευάλωτες σε πληθωριστικές πιέσεις και ειδικά από προϊόντα πολυεθνικών αγορών, και αυτό είναι το αντιλαμβάνεστε προφανές. Αυτά θα έπρεπε να αντισταθμίζονται από μια σταθερή προσπάθεια να έχουμε μια πιο ουσιαστική και παραγωγική οικονομία, που σε αυτό δουλεύουμε όλοι μας στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο να υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στην αγορά. Σας είπα από την αρχή ότι το κάνουμε και με το παραπάνω και με μέτρα εξαιρετικά παρεμβατικά. Θα τολμούσα να πω και μέτρα που δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη παράταξη, και όμως το κάναμε και 3 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, και τώρα υποχρεωθήκαμε να το επαναφέρουμε εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και εφαρμόζοντας τους νόμους. Όλα αυτά έχουν μια ορισμένη απόδοση, αλλά νομίζω, και αυτό είναι το κάλεσμά μου σήμερα, ότι και ο χώρος της επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια πρακτική ερώτηση που κάνουν θεατές, ακροατές μάλλον, αν έχετε τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντιλία της βενζίνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το...
1: Η συζήτηση που έχω κάνει με τον, προφανέστατα με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών που έχει άμεση τέτοια, είναι ότι μάλλον αυτό το μέτρο θα ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι περίπου, πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν προτού αρχίσει ο πόλεμος.
0: Ναι, μακάρι να μην είναι, γιατί
1: πηγαίνουμε σε μια, ελπίζουμε, οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης, άρα λογικά
0: σωστά.
1: Το μέτρο.
0: Ωραία.
1: Δεν θα υπάρξει. Πάντως το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στους βενζινοπόλες λίγοι στις 36 και δεν σκουπεύουμε να το ανανεώσουμε.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό. Τώρα, επειδή είπε χθες μερικά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, για να σας πάω σε αυτό. Η κεντρική του ιδέα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε νέους φόρους, γιατί η ελληνική οικονομία δημοσιονομικά υπεραποδίδει. Έχουμε και πλεόνασμα. Άρα, αυτό που χρειάζεται απλώς είναι...
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5.

0: Κατάφερες! Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κάνω ως Νέα Δημοκρατία, αλλά...
3: Γιατί το λέτε ότι θα θέλαμε, δηλαδή.
2: Έχω την εντύπωση ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
3: Γιατί τι κάνουμε δηλαδή εμείς, βοηθάμε τον κύριο Τσίπρα, εννοείται.
2: Όχι, τον επιλέγετε ως αντίπαλο.
3: Μα να σας πω κάτι. Εκ των πραγμάτων, εάν παρακολουθήσει ένας, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό, αντικειμενικός παράγοντας το πώς διεξάγεται η πολιτική ζωή του τόπου. Εάν ρωτήσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι που δεν θέλουν να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πού είναι η βασική στόχευση, πού θα συγκεντρωθούν. Αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή κάποια εκτίμηση και πρέπει να σας πω, αριθμητική εννοώ, και πρέπει να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είναι κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία και τα οποία δεν τα περιγράφουν όλοι οι δημοσκοπικοί αριθμοί.
2: Μάλιστα.
3: Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι ποιο θα είναι το βασικό δίλημα που θα επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στη δική μου αντίληψη, το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, για μια ακόμα καλύτερη παραγωγική οικονομία, θα φέρνει καλύτερα πράγματα για όλους και μια Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι ασφαλής, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 στο 2019.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δείχνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που θα επικρατήσει.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
3: συζήτηση. Καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
8: Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχει

0: άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Euro jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 10.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710 28963
6: και κινητό 6977 421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου,
0: μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου ατυχήματος και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με 2 πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει την πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, το οποίο η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφρό με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα, τα κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Άλφα πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν αυτή την ώρα πάνω από το νοματική στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάου, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και Τινησία, Ολλανδία 1-3. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρόλευκους μεταξύ άλλων 2 φορές στην Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλ Σαπόποβιτς. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγμαντή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, είναι ο Σκάι και το κομματρία στα ραδιοφωνά σα. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνα έχει 26 Ιουνίου του Δαβίδ του εκ Θεσσαλονίκη, αν ενδιαφέρεστε εκκλησιαστικά. Αυτό είναι το κανονικό ημερολόγιο που σήμερα είχε και ένα παράρτημα. Μια προέκδοση, μια ώρα, γιατί έλειπε ο Άρης, ειδικά σήμερα. Ο Κώστας Πάνος είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα σας απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0170-174. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε, όπως ξέρετε, στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Δεν κοστίζει τίποτα και είναι ελεύθερο. Μουσική σημείωση. Αυτό είναι ένα τραγούδι πασίγνωστο, αλλά που είχε μια παράξενη μοίρα. Κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 1976, το 1975 μάλλον, σε ένα άλμπουμ του Peter Frampton, ενός Βρετανού μουσικού. Εντάξει, ακούστηκε, δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σαν σήμερα, τον Ιούνιο του 1976, 26 Ιουνίου συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ξανά σε live έκδοση, σε live ηχογράφηση, και έγινε νούμερο ένα στις πωλήσεις. Έσπασε τα μία. Δεν άρεσε πολύ ως ηχογραφημένο στο στούντιο, ή εν πάση περιπτώσει πέρασε σχετικά παρατήρητο, αλλά ως live έσπασε τα ταμεία και έμεινε στην ιστορία, τόσο ώστε όταν η Dolly Parton, η θεά της country, και έκανε πέρσι ένα άλμπουμ που το ονόμασε Rockstar, λέγοντας με τον τρόπο τις παλιές μεγάλες rock επιτυχίες, ήταν ένα από τα τραγούδια που διάλεξε και φώναξε και τον ίδιο τον Peter Frampton να το τραγουδήσουν μαζί. Έχει η ατζέντα της ημέρας, έχει τις βάσεις φυσικά και τη συζήτηση και τα μηχανογραφικά που συμπληρώνουν τα παιδιά. Έχει φυσικά την αγωνία και την συγκίνηση που προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 235 και ο λογαριασμός ανεβαίνει και οι συνθήκες είναι φρικτές, καθώς οι άνθρωποι ζουν κυριολεκτικά κατά τα ερείπια και χωρίς ηλεκτρισμό. Είναι η αγωνία για τα στενά του Ορμούζ, που πάνω που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια απελευθέρωσης των πλοίων που είναι εγκλωβισμένα εκεί μέσα από τον ΟΗΕ, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ένα ντρόουν που χτύπησε ένα πλοίο που πήγε να περάσει από γραμμή διαφορετική από εκείνη που έχει εγκρίνει το ίδιο το Ιράν, προκαλεί νέο έμφραγμα. Εδώ φυσικά το μεγάλο θέμα, το πολιτικό θέμα, το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του χτες στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την ίδρυση του κόμματός του, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης. Ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας, που είναι ένα από τα βασικά στελέχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και έχει αναλάβει τώρα που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της εργασίας, που είναι και η ειδικότητά του, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Όποιος θέλει, κανένα δεν αποκλείουμε, αλλά όποιος θέλει να έρθει, θα έρθει ατομικά. Αν είναι βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχει παραιτηθεί. Και δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Αν μπείτε στη θέση ενός πρώην συντρόφου σας στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Γιατί η επιλογή είναι λιγάκι δύσκολη. Ή αναγνωρίζεις ότι ναι, το μαγαζί μου έκλεισε, φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου και πάω στο άλλο σχήμα, ή αλλιώς?
1: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Με βάση τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό έρχεται ή μπαίνει σε μια διαφορετική φάση, με μια πλήρη πολιτική ανατροπή, όχι μόνο όσον αφορά την κατάταξη για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, αλλά βλέπουμε ότι κόμματα αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα, αναδιατάσσονται, ορισμένα ενδεχομένως να μην καταφέρουν και να σταθούν μέχρι τις εκλογές κ.ο.κ.
0: Σίγουρα.
1: Στρατηγικός μας στόχος ποιος ήταν εμάς? Να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό και να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα δίνει διέξοδο στους πολίτες. Έχουμε σημάδια μιας τέτοιας προοπτικής. Οι μετρήσεις τουλάχιστον, χωρίς να φασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτές, δείχνουν ότι τουλάχιστον το εγχείρημά μας έχει μια εκλογική επιρροή και απήχηση, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα νέο κύκλο, διότι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή στην παράταξη έρχεται στις πολιτικές της αποσκευές με τρία πράγματα μαζί. Με μια νέα πολιτική πρόταση, με νέο πολιτικό προσωπικό, αλλά και με ένα νέο μοντέλο κόμματος, το οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Θα μου πείτε πολύ σωστά και εσείς μα ο Αλέξη Τσίπρας είναι κάτι νέο? Η απάντηση είναι πως ναι. Διότι ακριβώς κάνει μια νέα αρχή, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, τα μαθήματα και παθήματα τα οποία απέκτησε ως πρώην πρωθυπουργός μέσα από την κυβερνητική περίοδο, αλλά βεβαίως και ακριβώς με την εμπειρία αυτή, με την ανανέωση την οποία χρειάζεται, την απαραίτητη ανανέωση, αλλά και την γνώση των συσχετισμών, της διεθνούς εμπειρίας, των οικονομικών μεγεθών, των δεσμεύσεων της χώρας, φιλοδοξεί ουσιαστικά να ταυτίσει και να συγκεράσει ένα μείγμα πολιτικής που θα βασίζεται και στο ριζοσπαστισμό και στο ρεαλισμό. Τώρα, για να φτάσω στο ερώτημά σας. Ο Αλέξης, προσοχή τώρα, όχι στη σημερινή του συνέντευξη, αλλά από την παρέτησή του ήδη το 2023, είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ολοκληρωθεί. Πριν βεβαίως αυτό να φαίνεται δύσκολο και επίπονο, ειδικά για αρκετούς από εμάς που πράγματι αντρωθήκαμε, αν θέλετε, πολιτικά μέσα στον πολιτικό σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τα πράγματα είναι δεδομένα και συγκεκριμένα. Ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε ακριβώς προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις. Έμεινε εκτός κεντρικής πολιτικής κινήσης ουσιαστικά για 3 χρόνια και άφησε το χώρο και το χρόνο στα υφιστάμενα κόμματα του χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλίες σύνθεσης, να συζητήσουν προγραμματικά, να έρθουν σε μια συνεργασία μεταξύ τους. Αλλά κύριε Τσίμα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν συνέβη. Και δεν βλέπω ότι είναι εκείνο σήμερα που μπορεί να συμβεί παραμονές ενδεχομένως των εθνικών εκλογών, όταν δεν υπάρχει χώρος και χρόνος ούτε για προγραμματική συζήτηση, ούτε για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αλλά και διάθεση, αν θέλετε, πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς τις δόξεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του περιδίνηση. Άρα θέλω να πω, είναι μια συζήτηση αυτή η οποία έγινε, εξαντλήθηκε, είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, ανήκει στο χτες. Άρα εδώ η νέα αρχή επιβάλλει να υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να φύγουμε από δεσμεύσεις του παρελθόντος και από λάθη που επέβαλε η οποιαδήποτε κομματική επιτηρίδα. Και γι' αυτό στη νέα προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας βάζει 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, λέει ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στην περίοδο αυτή. Γιατί το κάνει αυτό?
0: Γιατί
1: ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο δείχνει, αν θέλετε, παραλαμβάνω, αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς και αυτοκριτικοί μεταξύ μας. Δείχνει όμως μια, αν θέλετε, διάθεση.
0: Απολύτως, αυτό θα σας έλεγα δηλαδή, ότι γιατί τώρα, ενώ έγινε κατά κόρον την προηγούμενη περίοδο.
1: Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ρευστοποίηση, δεν βασίζεται αυτή η μετακίνηση την οποία βλέπουμε πολύ συχνά σε αξίες και αρχές, και αν θέλετε, δείχνει και μια κακή εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Οπότε, ακριβώς επειδή θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, κάνουμε αυτή την πολιτική επιλογή να μείνουμε εκτός μεταγραφικού παζαριού. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, κανένας δεν αποκλείεται, με το που έχουμε μονάχα αποκλειστικά και μόνο απέναντι στο φασισμό, όμως δεν υπάρχει για κανέναν προκρατημένη θέση ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι στη δική μας αριστερά, σε μια άλλη αριστερά, χρειαζόμαστε πολλούς στρατιώτες και λιγότερους στρατηγούς. Επειδή από το παρελθόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, από τις αδυναμίες, από τις αστοχίες του παρελθόντος, λέμε αυτή τη φορά τουλάχιστον να επαναλάβουμε τα ίδια.
0: Ναι, αλλά έτσι όμως δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο έχει έναν μόνο στρατηγό. Δηλαδή και η μοναδική πηγή νομιμοποίησης του είναι το πρόσωπο του αρχηγού προς το παρόν.
1: Έτσι, μα ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Σε κάθε πολιτικό εγχείρημα, όποτε και αν συνέβη αυτό, υπήρξε μια ιδρυτική διακήρυξη, ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών, και από εκεί και πέρα άρχισε να κατασκευάζεται και να φτιάχνεται η υπόλοιπη οργανωτική δομή. Να θυμίσω ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε πρώτον την ιδρυτική διακήρυξη, κατατεθειμένες 301 υπογραφές από την κοινωνία των πολιτών, ανθρώπους δηλαδή της κοινωνίας, της δημιουργίας και της παραγωγής, στον Άριο Πάγο. Έχουμε αύριο τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. 350 άνθρωποι οι οποίοι θα είναι από όλη την Ελλάδα με γεωγραφικό προσδιορισμό, με, αν θέλετε, πολιτική συγκρότηση, με επιστημονική επάρκεια. Έχουμε τους τομείς που ανακοινώθηκαν πριν από 2 ημέρες. Άρα έχουμε δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν ένα monitoring στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Θα έχουμε σε επόμενο χρόνο την Πολιτική Επιτροπή. Αμέσως θα σε έχω περιγράψει περίπου 500 ανθρώπους οι οποίοι θα συγκροτήσουν τα συλλογικά όργανα, θα λάβουν βεβαίως δημοκρατικά τις αποφάσεις. Προφανώς χρόνος παραμονές των εκλογών για εκλογές και τριετικά συνέδρια δεν υπάρχουν. Αυτά όμως να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν μετά το πέρας των εκλογών. Άρα είμαστε σε μια ευρυδική κατάσταση όπου απαιτείται βεβαίως συνθήκη ίδρυσης αλλά και διάταξη εκλογικής μάχης. Γι' αυτό και κάποιες διαδικασίες όπως αυτές που περιγράψετε είμαστε υποχρεωμένοι να τις πάμε, όχι να τις ακυρώσουμε, αλλά να τις πάμε παραπίσω. Αλλά δεν δέχομαι το επιχείρημα περί αρχηγοκεντρικού κόμματος, ναι. Όταν τα όργανά μας έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεδριάζουν. Σήμερα, σε μερικές μέρες, σε μερικές ώρες, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, όπου βεβαίως θα υπάρξει και η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο, ένα ευρύ όργανο, ένα πλατή όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει την πρώτη του συνέβρεση, ναι. Προκειμένου να επικυρώσει και να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα περί μονοπρόσωπου κόμματος και λοιπά νομίζω ότι πάνε περίπατο.
0: Είπα ότι παρατηρώ γενικά στις εμφανίσεις του κ. Τσίπρα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από την επανεμφάνισή του, θα έλεγα και ύστερα, ένα λιγάκι μετριοπαθέστερο ύφος από αυτό με το οποίο τον είχαμε συνηθίσει, λιγότερο οξύ και καταγγελτικό. Και ταυτόχρονα διατύπωσε τρεις προτάσεις οικονομικές. Η μία, ας πούμε, το να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης παίρνοντας κάποια ποσά από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, ώστε να μοχλευθούν και να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο, είναι μια συζήτηση που συζητιέται, ακούγεται ενδιαφέρουσα. Η δεύτερη, να μεταφερθεί το φορολογικό βάρος από την μισθωτή εργασία με κάποιο τρόπο στην επιχειρηματικότητα, και αυτό ενδεχομένως μπορεί να συζητηθεί. Τώρα το τρίτο, ότι θα κάνετε οικονομίες επειδή θα πατάξετε τη διαφθορά, αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που λεγόταν κάποτε, ότι θα σκίσει το ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο όταν εκλεγεί, γιατί ακριβώς δεν είναι διεφθαρμένος και συνεπώς δεν είναι σε εξάρτηση από τους δανειστές.
1: Να απαντήσω σε όλα λοιπόν. Πρώτον, δεδομένο είναι ότι η χώρα σήμερα δεν έχει δημοσιονομικές ανάγκες που να επιβάλλουν την αύξηση των φόρων. Και αυτό, ξέρετε, πολύ οφείλεται και στην έξοδο από τα μνημόνια το 2018, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο, στο μαξιλάρι των 37 δις, αλλά βεβαίως και στη συγκυρία για μια κυβέρνηση, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου είχε στη διάθεσή της περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρήματα της πανδημίας και τα δύο ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε μεσολαβήσει. Δυστυχώς, το τι συνέβη με τα χρήματα αυτά είναι μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Τώρα, η δική μας αριστερά, μια άλλη αριστερά, για αυτή μιλάμε, δεν είναι το ζητούμενο να φορολογήσουμε τον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μεγέθυνση της οικονομίας. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν και κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και ειδικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να μοχλευτούν και να πέσουν πάνω στην καινοτομία, να πέσουν πάνω στη στέγαση, να πέσουν πάνω στους νέους ανθρώπους. Να μην πάμε δηλαδή σε μια λογική ανάπτυξης μονομερούς που θα αφορά μονάχα το real estate και στον τουρισμό. Να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Τώρα, στο τρίτο που αναφέρατε, υπάρχουν ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης μέσα στη χώρα. Νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και αν κάνουμε τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πράγματι υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ φορολόγησης του μη παραγωγικού κεφαλαίου, αναφέρομαι κυρίως στις κινητές αξίες και τα μερίσματα, και σε σχέση με τη μισθωτή εργασία. Δεν είναι δυνατόν ένας χαμηλόμισθος αυτή τη στιγμή να φορολογείται με 9% και ένας μερισματούχος που μπορεί να έχει αρκετές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να απολαμβάνει φορολόγηση στην τάξη του 5%. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δεν θα συμφωνήσω στο τελευταίο το οποίο είπατε, στο ότι η διαφορά αφορά αυτό τον παραλληλισμό που κάνετε με το ένα νόμο και με έναν άλλο. Ξέρετε, τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, θα μπορούσαν να πω δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατασπαταλώνται αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν στην πραγματική οικονομία. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να φτάσουμε από τα 25 εκατομμύρια ευρώ των συμβουλευτικών του Δημοσίου στα 600 εκατομμύρια ευρώ? Αυτά είναι χρήματα που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν.
0: Αυτό είναι κάτι που το ακούω με ένταση και από την πλευρά του Πασόκ. Σύμφωνοι, αλλά δεν θα εξοικονομηθούν όλο αυτό το ποσό, γιατί αυτή η δουλειά κάπως πρέπει να γίνει. Άρα με κάποιο τρόπο θα κοστίζει. Μπορεί να κοστίζει λιγότερο, δεν λέω, αν βρεθεί τρόπος, αλλά δεν είναι ότι θα εξοικονομηθεί ξαφνικά όλο αυτό το ποσό.
1: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν. Γιατί πρέπει να έχουμε φτάσει σήμερα σε διπλασιασμό των μετακλητών στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δήμους? Γιατί πρέπει μέχρι σήμερα να έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ και απευθείας αναθέσεις άλλα 12. Ξέρετε, αν αυτή η συνθήκη είχε αλλάξει και υπήρχε ανταγωνισμός, λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι παράδοξο, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις που αυτός επιφέρει, θα είχαμε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, ενδεχομένως και κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει. Και αν δούμε, αν θέλετε, και αυτά που παρελάβουν καθημερινά στους δείκτες μας. Θυμίζω το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος και κυρίως οι αγρότες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω τα αλυσβερίσκια τα οποία παρατηρούμε εμπρόντιτοι στις πολεοδομίες, όπου τα 5.000 και τα 10.000 πάνε και έρχονται και είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Θυμίζω ακόμα και περιπτώσεις διαφθοράς που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες βγαίνουν. Ακόμα θα σας πω και το σκάνδαλο Ασημακοπούλου, το σκάνδαλο των προσωπικών δεδομένων, δείχνει ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι, το κομματικό κράτος ζει και βασιλεύει, και αυτό το μεγάλο ρυφηθεί διαφθοράς Δυστυχώς συνεχίζεται. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Εμείς λοιπόν απαντούμε ότι δεν θα κλέβουμε. Και ξέρετε γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό? Γιατί κανείς δεν έχει να μας καταλογίσει για μια τετραετή περίοδο διακυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα 15-19, ότι βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι και ότι στοιχήσαμε στον ελληνικό λαό έστω και ένα ευρώ. Ακόμα και οι καταδίκες εντός εισαγωγικών, τις οποίες επικαλείται ο κ. Μαρινάκης και η κυβέρνηση, δεν.
2: Ναι, αναφέρεται στον κ. Παπά.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, δεν στέρισαν χρήματα από τον ελληνικό λαό. Έφεραν χρήματα στον ελληνικό λαό. Μπορούμε να ακούσουμε την κριτική για το αν ήταν σωστός ο νόμος και κάνει την αυτοκριτική του και ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το βιβλίο Τσιφράκης. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα και σε αυτό το πρόβλημα, όπως αναφέρετε, χρήματα ήρθαν στο ταμείο. Δεν έφυγαν από το ταμείο και αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του νέου σχήματος του Αλέξη Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, που βγαίνει και εκπροσωπεί το κόμμα. Ναι, νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται και τι έχει αλλάξει στη σκέψη σε σχέση με το παρελθόν που είχαμε γνωρίσει. Λοιπόν, τι έχω να σας πω? Ναι, έχω να σας πω ότι η Κοσμοτέ έχει για σας ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Αν δεν μπορείτε να έχετε για λόγους τεχνικούς, δεν φτάει να έχει φτάσει, ας πούμε, η οπτική είναι στην περιοχή σας και δεν μπορεί να έχετε γρήγορο ίντερνετ, ενώ προφανώς το χρειάζεστε, η λύση είναι αυτή, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες έως 300 Mbps, μπορεί να έχετε το γρήγορο ίντερνετ που σας χρειάζεται. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών.
7: Κόσμος 96,5.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Go, go, go!
16: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια 39χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Από τις πωλήσεις των ναρκωτικών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται πως τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς όπως σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένονται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: είμαστε Sky 100,3, Παρασκευή, 26 του μηνός. Γίνεται μια συζήτηση, θα την έχετε παρακολουθήσει, γιατί και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky έχουν πολλές φορές συζητηθεί το θέμα. Και υπάρχει και μια ανησυχία για το αν ο ημιτός φέτος είναι εγκαίρως καθαρισμένος και επαρκώς ασφαλής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει πια στην κρίσιμη περίοδο, έχει και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτές τις μέρες, συνεπώς ο κίνδυνος είναι υψηλός. Παρακάλεσα τον αρμόδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, υφυπουργό Ιστορικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, και τον ευχαριστώ που είναι στην γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σπανάκη.
1: Θέμα, εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για τις προσπάθειες που γίνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Καταρχήν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πράγματι θέμα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φέτος έχουμε ρεκόρ καθαρισμένων οικοπαίδων. Τα καθαρισμένα οικόπεδα έχουν ξεπεράσει τις 765.000. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο, όπου πρέπει η αυτοδιοίκηση να ακολουθήσει προκειμένου να υπάρξει γρήγορη αποκομιδή στα κλαδιά. Γίνεται συστηματική προσπάθεια, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και θα συνεχιστεί μέχρι και όσο χρειαστεί, και μάλιστα υπάρχει και διαδικασία ώστε μαζεύονται σε συγκεκριμένους χώρους και επεξεργάζονται κτλ.
0: Όταν λέτε ότι έχουμε ρεκόρ, εννοείται από τους ιδιώτες ή τα δημόσια?
1: Από τους ιδιώτες, που αυτά πηγαίνουν μετά σε ειδικούς χώρους ή έξω τα οικόπεδα, σε συνεργασία των ιδιωτών με το Δήμο, και μετά ο Δήμος συγκεντρώνει όλα αυτά και γίνεται μια διαδικασία, όλα τα κλαδιά και γίνεται διαδικασία. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25%, δηλαδή έχουμε διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 που είχαμε πέρσι, ώστε να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους Δήμους της χώρας, για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Και δηλώνω και μέσα από την εκπομπή σας ότι θα είμαστε και δίπλα στην αυτοδιοίκηση σε ό,τι ακόμη χρειαστεί προκειμένου να γίνει αυτή η αποκομιδή των κλαδιών. Γιατί ακούσατε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την επικοινωνία των ημερών και που χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Φανταστείτε, για να σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα, ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων σε δήμους όπως είναι τα Μέγαρα, όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Οροπός, έχουν ξεπεράσει το 15% η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Άρα λοιπόν είναι και πρόσθετες οι ανάγκες που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση, από όλους τους παράγοντες, από τις εθελοντικές μας οργανώσεις όσον αφορά, γιατί αναφερθήκατε στον Ημιτό. Ναι. Είναι μια εξαιρετική δουλειά από τους εθελοντές μας και στον Ημιτό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα, τα προληπτικά προστασίας από την υπηρεκτική.
0: Τώρα, για να μείνουμε στον Ημιτό, γιατί το σας άκουσα για το γενικότερο. Το στον Ημιτό, επειδή διατυπώθηκε από τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης μια έκκληση και μια ανησυχία ότι εκεί υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, ότι δεν έχει προχωρήσει ο καθαρισμός, έχετε εσείς εικόνα του τι συμβαίνει?
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας συντονισμός μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική. Μάλιστα, παρουσία και του Υπουργού, του κ. Τουρνά, είχαμε ειδική σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα για να μπορέσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα τακτοποιήσουμε. Οι Δήμοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν ενημερώσει όλους τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, διότι υπάρχει και μια προβλεπόμενη νομοθεσία και για πρόστιμα και για βεβαίωση προστίμων κτλ. Άρα όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον καθαρισμό των οικοπαίδων και έχουμε ένα ρεκόρ στον καθαρισμό.
0: Ναι. Ειδικά για τον Ημιτό, έχετε εικόνα αν έχει δίκιο ο Δήμαρχος του Ελληνικού, αν υπήρξαν καθυστερήσεις?
1: Έχω μια εικόνα αυτή τη στιγμή και στην περιοχή του Βύρωνα και στην περιοχή της Κεσαριανής και στην Γλυφάδα. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Από εκεί πέρα δεν την γνωρίζω ακριβώς την δήλωση του Δημάρχου, αλλά θα τη δω και θα την μελετώ προσωπικά.
0: Ναι. Υπάρχει, φαίνεται, και μια αντιδική ανάμεσα στο Δήμαρχο και τον σύνδεσμο εκεί, τον ΣΠΑΗ, ο οποίος ήταν, όταν συγκροτήθηκε, χαιρετίστηκε ως μια μεγάλη πρόοδο στο ότι συντονίζονται οι 12 Δήμοι περίπου τον Ημιτό.
1: Ακούστε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Πιστεύουμε στους συνδέσμους. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι τα 50 εκατομμύρια που διαθέσαμε τα 2,5 εκατομμύρια είναι για χρηματοδότηση των συνδέσμων για να κάνουν δράσεις πυροπροστασίας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Τώρα από εκεί πέρα εκλογές έχουν εκεί πέρα και στο σύνδεσμο, μπορεί να λένε και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Α, λέτε μπορεί να είναι αυτό.
1: Θα το δω όμως.
0: Ναι. Ναι, ναι. Ίσως χρειάζεται να το δείτε συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, ο ημιτός δεν είναι, δεν μπορεί να παίζει και κανείς. Τώρα εσείς στην περιοχή την ξέρετε κιόλας εκεί καλά, εννοώ και προσωπικά, όχι μόνο.
1: Είμαστε σε ετοιμότητα και θέλω να σας πω ότι οι περιοχές έχουν και καλούς δημάρχους και καλούς αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας και στην Γλυφάδα και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και στο Βύρονα και σε όλες τις περιοχές και είμαστε σε συντονισμό με την πυροσβεστική που τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και σε όλα τα στελέχη προκειμένου να υπέρνουν τα απαραίτητα μέτρα, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, να είστε καλά.
1: Γιατί όπως γνωρίζετε για τον καθαρισμό επιμελείται ο Δήμος όσον αφορά τα θέματα προστήμων και τα λοιπά, είναι πυροσβεστική, άρα είναι απαραίτητο ο συντονισμός.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Εδώ είμαστε, Sky 100,3 και ημερολόγιον. Είπαμε είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26. Η άνεμη είναι δυνατή και η πολιτική προστασία μας προειδοποιεί ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Εξού και η συζήτηση που είχαμε πριν με τον κύριο Σπανάκη για τα οικόπεδα. Ο κύριο Σπανάκη λέει ότι τα ακαθαρισμένα οικόπεδα έχουν αυξηθεί φέτος, έχουμε ρεκόρ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μια σειρά από καταγγελίες, πρώτα απ' όλα για εκτάσεις του δημοσίου που δεν έχουν καθαριστεί ή έχουν καθαριστεί και έχουν μείνει εκεί χωρίς να αποσυρθούν τα προϊόντα του καθαρισμού. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τον ημιτό που είπε ο κ. Σπανάκης, δεν πήρε θέση, ό,τι καταλάβατε, είπε ότι θα το κοιτάξει. Θυμίζω ότι είχαμε μια καταγγελία του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης κατά του συνδέσμου, στον οποίο συμμετέχουν 12 δήμοι περί τον ημιτό, ότι ο σύνδεσμος δεν έκανε εγκαίρως τους φετινούς καθαρισμούς. Βασικά μάλλον αυτές τις μέρες χρειάζεται μια έξτρα προσοχή, ιδιαίτερα προσοχή στο τι κάνουμε στο ύπαιθρο. Ο δείκτης κινδύνου είναι υψηλός, θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 8 μποφόρ. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Δηλαδή, τη λέω ολόκληρη για να μην μπερδεύεστε με την κανονική Ελλάς, αυτή που είναι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να καταλάβετε ότι μιλάμε για την άλλη, του Αλέξη Τσίπρα. Η συνέντευξη που έδωσε χτες στον Αλφα είναι το πολιτικό θέμα. Έδωσε μάλλον το έναυσμα για πολιτικές συζητήσεις σήμερα. Για δύο λόγους, τρεις θα έλεγα. Μάλλον πρώτον, ξεκαθάρισε αυτό που σερνόταν και που εκείνη την ώρα συζητούσαν οι πρώην σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτούς που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η απάντηση του κυρίου Τσίπρα νομίζω ήταν σαφής. Σας δεχόμαστε όλους, αλλά ένας-ένας, χωρίς να θεωρείτε ότι έχετε ρεζερβέ θέσεις στα ψηφοδέλτια, χωρίς να έρχεται ομαδικά και χωρίς βεβαίως να κάνουμε συνεργασία με κόμματα που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Σκληρή, κοινική, αλλά σαφής δήλωση. Αυτό είναι το ένα ή μία είδηση που είχαμε χτες. Η δεύτερη είναι ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2012, δηλαδή να ξαφνιάσει το εκλογικό σώμα ενισχύοντας την εικόνα του αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης. Τι είπε? Είπε ότι εάν είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς στους εκλογές, θα προσπαθήσει να κάνει μια κυβέρνηση αλλά χωρίς να κάνει εκτός το πρόγραμμά της, και αν αλλιώς θα ζητήσει νέες εκλογές για να πάρει καθαρή εντολή, δηλαδή αυτοδυναμία.

Και αυτό που κάνει κάποια εντύπωση είναι ότι διαπιστώνει κανείς μια ελαφρή αδιόρθωση στο ύφος του κύριου Τσίπρα. Αποφεύγει τις προσωπικές επιθέσεις στον πρωθυπουργό, δεν λέει καν το όνομά του ποτέ. Το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το λέει. Δεν δυσκολεύεται να πει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει και συνεπώς δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αλλά δεν προτείνει και μείωση φόρων, απλώς προτείνει αλλαγή μείγματος, δηλαδή μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία και αύξηση των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη.

εκεί και πέρα είναι θέμα εκτίμησης. Το κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αν όπως ίσως προσέξατε, το είπε σχεδόν καθαρά. Η πρόβλεψή του είναι, και έχει και μια εμπειρία από δημοσκοπήσεις, ότι αυτή είναι μια τάση που δεν αναστρέφεται. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θα στερεωθεί στην δεύτερη θέση προεκλογικά. Αυτός που ακούτε είναι ο Chris Isaac. Έχει γενέθλια σήμερα, τραγουδιστής με ιδιαίτερη φωνή και αυτό το ροκαμπίλι ύφος. Έχει κάνει και κάποιες παρουσίες στο σινεμά. Είχε παίξει και ένα ρόλο στο Twin Peaks στη τηλεόραση, αν θυμάστε. Περί Τσίπρα και γενικώς περί πολιτικής σκηνής, ένα σημείωμα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, το υπογράφει ο Μιχάλης Μητσός, ο τίτλος είναι το διακύβευμα. Παίρνει αφορμή από μια ερώτηση στις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και οι απαντήσεις είναι 46,8 θεωρεί ότι είναι η αλλαγή, πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση, 31,8 η συνέχεια, χαμηλότερο από τις παλιότερες δημοσκοπήσεις. Η γνώμη του αρθρογράφου, του Μιχάλη Μητσού, ότι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι παρά το εμφανές έλλειμμα ήθους η Νέα Δημοκρατία αντέχει, παρά το παρελθόν του ο Τσίπρας αποτελεί για σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική λύση, ότι παρά το συναισθηματικό βάρος του εγχειρήματός της, η Καριστιανού δεν θα φτάσει πουθενά αν δεν καταφέρει να ασκήσει πολιτική, και ότι παρά τις επεξεργασμένες θέσεις του σε πολλά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει το πρώτο και διαχειριστήμα μιας παγκόσμιας τάσης που είναι γνωστή ως «πασοκιφικέισον». Άρα, λέει, όλα δείχνουν ότι στον χώρο της συμπολίτευσης θα δούμε μια βαθμιαία μετατόπιση της σύγκρουσης στην κατεύθυνση του πραγματικού αντιπάλου, από την κυβέρνηση δηλαδή, του αρχηγού της Ελλάς, και το περιεχόμενο θα γίνει πολύ τοξικότερο από τα σημερινά αστιάκια για τον συνοδηγό στο Ράλι Ακρόπολης.

πράγματα, πρέπει να δοκιμαστεί το νέο σχήμα και τα άλλα του πρόσωπα, πέρα από το πρόσωπο του αρχηγού. Πριν όλα αυτά γίνουν οριστικά και στο κάτω-κάτω, ευτυχώς στην πολιτική όπως και γενικώς στη ζωή, όλα εξαρτώνται, μάλλον τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Εξαρτώνται όλα από τον τρόπο που καμιά φορά ξαφνιάζοντάς μας οι ενδιαφερόμενοι αντιδρούν σε αυτό που φαίνεται μονόδρομος.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, προσοχή στις φωτιές. Αγωνία για τη Βενεζουέλα, βέβαια. Οι νεκροί μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει, φτάνουν, αγγίζουν τους 300, αλλά κάτι λιγότερο από 300, 240 έχουν μετρηθεί, αλλά όλοι φοβούνται ότι θα είναι περισσότεροι. Και κρατάω αυτή την διαπίστωση, θα τη βρείτε στο άρθρο που υπογράφουν στην Καθημερινή ο κύριος Συνολάκης, ο καθηγητής που έχει την έδρα των γεωεπιστημών στην Ακαδημία, και ο κύριος Ροζάκης που έχει την έδρα της αντοχής των υλικών. Λένε ότι η γη εξακολουθεί να μας εκπλήσει και διαρκώς να χρειάζεται να ερμηνεύσουμε φαινόμενα τα οποία δεν ακολουθούν πάντοτε τα αναμενόμενα πρότυπα, ένας λόγος παραπάνω. Να προσέξουμε λίγο πιο περισσότερο αυτό που μπορούμε να προλάβουμε, δηλαδή την αντισεισμική θωράκιση των παλαιών κτηρίων. 1, 2, 3.

0: τελευταία σελίδα στο σημερινό μακρύ ημερολόγιο από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, αυτό το νοσταλγικό για τα αγόρια που ζούσαν στην Dungeon Lane του Liverpool, το δρόμο όπου έζησε εκείνο στα παιδικά του χρόνια. Τρεις παρατηρήσεις έτσι για το τέλος που αξίζει να προσέξετε ίσως. Η μία είναι ότι ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά. Έβλεπα το πρόγραμμά του, θα είμαι και εγώ για δύο μέρες εκεί. Γίνονται παράλληλα τόσα πολλά πράγματα και τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τόσοι ενδιαφέροντες συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι, και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι πραγματικά ωραία πρωτοβουλία αυτή για τα Χανιά. Σας θυμίζω ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, εκείνο το ωραίο κτίριο στο Μέγαρο Διομήδη, στην 3η Σεπτεμβρίου, φιλοξενείται η έκθεση «Λάμπρος Ορφανός Εκφάσεις Χαρακτηριστικής», ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που, εκτός από όλα τα άλλα, άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική χαρακτική και ειδικά στην χάραξη τραπεζογραμματείων. Πολλά από εκείνα τα χαρτονομίσματα με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία καμιά φορά βλέπουμε και μας συγκινεί να τα ξαναδούμε, έχουν τη δική του υπογραφή. Και θυμηθείτε επίσης ότι το πρόγραμμα της Cosmote Magenta One Business δίνει την ευκαιρία σε μια επιχείρηση να συνδέσει το κινητό με τα κινητά της επιχείρησης με το σταθερό της, να έχει εκπτώσεις στο κόστος της επικοινωνίας και να κερδίσει πολλά προνόμια, ας πούμε, στο internet backup και σε άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα.

0: Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με λίγη δροσούλα, ε.
1: Όχι, τώρα την ξανά βγάλε τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Πάμε λοιπόν στη ταυτότητα της ημέρας, να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα, και θα σας πάω στο μακρινό πίσω, στο 1498, όπου οι Κινέζοι κάνουν έχουν μια τρομερή εφεύρεση, εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα, το 1498. Λοιπόν, το 1913 σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του Δόξα απελευθερώνει την πόλη. Άρα έχουμε ουσιαστικά την απελευθέρωση της Καβάλας. Το 1945 σαν σήμερα 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 5 χρόνια αργότερα έχουμε μία σύραξη στην Βουλή των Ελλήνων κατά την συζήτηση των μέτρων επί οικίας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Το 1957 σαν σήμερα η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Σαν σήμερα το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ ένας Βερολινέζος, ich bin ein Berliner». Και το 1996 με τιμές αρχηγού κράτους σκηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1908 γεννιέται ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ, ο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Το 363 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Και το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Λαντστάινερ, ένας αυστριακο-αμερικανός γιατρός και βιολόγος, ο οποίος τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος. Αυτός τις ανακάλυψε λοιπόν, που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος βασικά θα σας πω και για τις μέρες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι, δεν θα πω απλά θερμό ή θερμότερο, θα πω ότι θα είναι καυτό.
0: Οχ.
1: Ναι, ετοιμαστείτε. Γιατί τα οχ, τα αχ και τα βαχ θα είναι νομίζω επιφωνήματα Πού θα τα έχετε αυτές τις μέρες?
0: Πώς θα φτάσουμε, 45?
1: Εντάξει, άμα φτάσουμε τώρα τους 45, καλύτερα να πάμε να φύγουμε το πότε? Επόμενο διάστημα. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή προβλέπεται σαν μεγαλύτερη θερμοκρασία για σήμερα οι 34 βαθμοί Κελσίου. 34. Λοιπόν, αύριο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει και το θέμα είναι εάν κάποια στιγμή θα φτάσει κορυφή, θα πιάσει την κορυφή δηλαδή, ή αν θα συνεχίζει να ανεβαίνει. Οι άνεμοι βέβαια, εδώ ίσως κάτι να μας κάνουνε, θα είναι από βόρειες διευθύνσεις. Θα έχουμε βοριαδάκια, μπορεί να είναι βόρειο, μπορεί να είναι βόρειο-ανατολική, μπορεί να είναι βόρειο-δυτική. Πάντως γενικά θα έρχονται από κάποια βόρεια κατεύθυνση. Αντίστοιχες οι θερμοκρασίες και το Σάββατο έχω να σας πω. Προσέξτε τώρα, αυτή τη στιγμή ο μετρολογικός σταθμός του ΙΝ Κεφαλονιά που βρίσκεται στο Αργοστόλι δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας για αυτή τη στιγμή είναι στους 33 βαθμούς. Όποιος κάθεται στον ήλιο νιώθει 33 βαθμούς. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στα φαρμακεία μας για σήμερα. Παυλάτου Καλλιόπη, Λάζαρη Σοφία, Λάζαρης Νικόλαος και για αύριο εδώ στο Αργοστόλι τα συστεγασμένα φαρμακεία Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος. Στο Λιξούρι, στη Λιανή Ελευθεράτου, Χαράλαμπος Φλαμπουράρης για σήμερα και Γεράσιμος Φλαμπουράρης αύριο.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Τοπικές ειδήσεις λοιπόν.
0: Μάλιστα. Σήμερα από χτες το έχουμε πει ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή του αεροδρομίου, έτσι. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Από διασταύρωση οδού Λάσης, αεροδρομίου μέχρι και το αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια θα πρέπει να θεωρηθεί η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων θα γίνει χωρίς ειδοποίηση. Οπότε καλό θα είναι εάν κάνετε διάφορες εργασίες εκεί πέρα στο σπίτι και τα λοιπά, να έχετε κατεβασμένο το γενικό, μην τυχόν και συμβεί κανένα απρόπτον. Αυτά.
1: Λοιπόν, ένα ευχάριστο είναι ότι δόθηκε ένας νέος υλικοτεχνικός εξοπλισμός στις αστυνομικές υπηρεσίες του Αργοστολίου από την Ένωση Αστυνομικών. Δηλαδή, οι ίδιοι αστυνομικοί φροντίζουν για τους συναδέλφους τους.
0: Αφού το κράτος δεν τους φροντίζει.
1: Καρέκλες γραφείου για τα γραφεία αξιωματικών υπηρεσίες και κλιματιστικό για την αστυνομική Σκοπιά, παρέδωσε η Ένωση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξη προς τους συναδέλφους. Δηλαδή ο σκοπός ήταν μέσα στον ήλιο και στη ζέστη. Δεν υπήρχε.
0: Σκέψου να δεις.
1: Λοιπόν, η Ένωση παρέδωσε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό χθες στις αστυνομικές υπηρεσίες του τμήματος. Είναι για το τμήμα Αργοστολίου, έτσι, και το αστυνομικό και το ασφαλείας. Λοιπόν, συγκεκριμένα ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ήταν αυτός που σας είπαμε, με καρέκλες γραφείου για τα γραφεία των αξιωματικών υπηρεσίας, των προαναφερθέντων αστυνομικών τμήματων και ένα air condition για την αστυνομική Σκοπιά της Διεύθυνσης εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Πολύ καλό ακούγεται.
1: Αυτό...
0: Αφού δεν κατόρθωσε η πολιτεία να τα κάνει, που τα έχει υποχρέωση, θα μου πεις εδώ η πολιτεία δεν φροντίζει να τους βρει στέγη. Και τους στέλνει με απόσπαση και τους λέει κόψε το λαιμό σου το που θα μείνεις. Μείνε στο αυτοκίνητο, μείνε στο δρόμο, μείνε στο πεζοδρόμιο, μείνε σε κάνα παγκάκι. Θα τους φρόντιζε να τους βάλει τώρα, air conditioning στη Σκόπια.
1: Τώρα το καλοκαίρι σου λέει με τη δροσούλα πήγαινε και στην παραλία, στήσε ναι, ένα αντίσκηνο
0: ναι,
1: και κάτσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.
1: Να λέμε ότι ο Δήμος αποκαθιστά πληγές.
0: Α, ο Δήμος Αργοστολίου.
1: Ναι.
0: Α, ναι, με έργα ασφαλείας και αντεκτικότητας. την πρόοδο των εργασιών στο έργο κατασκευής τείχου βαρύτητα στον οικισμό Κολαΐτη της Δημοτικής Κοινότητας Χιονάτων, επιθεώρησε ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος στο πλαίσιο της μελέτης αποκατάστασης οδών Δήμου Αργοστολίου, η οποία υλοποιείται για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 13ης και 14ης Φεβρουαρίου του 25. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση αποκατάσταση και θωράκιση της περιοχής, καθώς περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τείχου βαρύτητας μήκους 28,5 μέτρων με σκοπό τη στήριξη του τμήματος της οδού που υπέστη υποχώρηση λόγω των ακραίων βροχοπτώσεων.
1: Ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο μάλιστα τότε ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί υπήρχαν και κάτοικοι οι οποίοι θέλανε να το διασχίσουν έτσι με μηχανάκια και τα λοιπά. Τους είχαν πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν, εν πάση περιπτώσει ο δρόμος έκλεισε. Βέβαια μετά ήταν λίγο δύσκολο το από πού θα πηγαίνανε, γιατί έπρεπε, εν πάση περιπτώσει υπήρχε μία ταλαιπωρία. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός είναι αυτός, να γίνουν όλα σωστά και να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Όμως μας πληροφορούν από το Δήμο, από την πρώτη στιγμή εκδήλωση της φυσικής καταστροφής, ο Δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα, προχώρησε στις απαραίτητες αυτοψίες και τεχνικές καταγραφές, δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Η πορεία του έργου επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή Μιχαλάτου διαχειρίστηκε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεγονός, λειτουργώντας με ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Κεντρικό στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, η προστασία των υποδομών και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών των πληγητισμένων περιοχών. Η παρέμβαση στο Κολαΐτη αποτελεί μέρος της μελέτης αποκατάστασης που υλοποιείται σε πολλαπλά σημεία του Δήμου Αργοστολίου και περιλαμβάνει επίσης έργα στα Ομαλά, στον Φαγιά, στις Κεραμιές, στον Καραβάδο, στο Ξενόπουλο και στα Αργίνια. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται συνολικά οι δυσμενείς συνέπειες του συγκεκριμένου καιρικού φαινομένου, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανθεκτικότητα των δημοτικών υποδομών απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις. Έτσι λοιπόν, όπως μας πληροφορεί ο Δήμος στην κατακλείδα του, συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί έργα ουσίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών, στην προστασία των τοπικών κοινοτήτων και στη διαρκή βελτίωση των υποδομών που στηρίζουν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του τόπου. Όλα αυτά βέβαια από το γραφείο του Δημάρχου Αργοστολίου.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στα χθεσινά, διότι χθες δεν μπορώ να το αφήσω βέβαια για πιο μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που κάθε χρόνο που το βλέπουμε μας αρέσει, θέλουμε να το βλέπουμε. 36η χρονιά φέτος και κάθε φορά είναι διαφορετική κάθε φορά. Μιλάω βεβαίως για το 36ο Φεστιβάλ Γυμναστικής Άννα Πολάτου, το οποίο είχε βεβαίως εντυπωσιακές χορογραφίες, πλούσιο θέαμα και κατά τη διάρκεια της παρέλασης, έτσι, γιατί ξεκίνησαν από την πλατεία Καμπάνας, στο Λιθόστρωτο δηλαδή, και έφτασαν μέχρι την κεντρική πλατεία, όπου εκεί είχαμε αρχικά τον χαιρετισμό της ψυχής της διοργάνωσης του Σταύρου Μπασιαρδή, ο οποίος βεβαίως καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το φεστιβάλ. Την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο κύριος Κουρής, ο οποίος συνεχάρει τους διοργανωτές για την άρτια προετοιμασία και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης. Να πούμε βεβαίως ότι παράλληλα εξήρε την πολυετή προσφορά του Σταύρου Μπασιαρδή αλλά και της συζύγου του, της κυρίας Μποζένας, επισημένοντας πως με το μεράκι, την αφοσίωση και την αγάπη τους κρατούν ζωντανό και με μεγάλη επιτυχία το θεσμό εδώ και 36 χρόνια. Έγινε βεβαίως αναφορά στους εθελοντές και τις εθελόντριες, τους οποίους οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά, χαρακτηρίζοντάς τους ως τη ραχοκοκαλιά του φεστιβάλ, καθώς χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους δεν ξέρουμε αν θα ήταν τόσο επιτυχημένη η διοργάνωση.
0: Να πούμε ότι παντού και πάντα οι εθελοντές παίζουν. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν οι οποιαδήποτε εκδήλωση.
1: Ναι, έτσι. Είναι όλοι αυτοί που αγαπούν τον σύλλογο, αγαπούν την ρυθμική γυμναστική ή και γενικότερα ακόμα τον αθλητισμό. Έχω να σας πω εντωμεταξύ ότι από τους εθελοντές βλέπω, δηλαδή από πρόσωπα που μπορεί να γνωρίζω, άτομα τα οποία παλιότερα στην νεαρή ηλικία ήταν αθλητές του συλλόγου.
0: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι ακόμα πιο...
1: Οπότε έχουν μια επιπλέον αγάπη και στο σύλλογο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα λοιπόν που ακολούθησε ενθουσίασε το κοινό με τα χορευτικά και γυμναστικά δρόμενα των Αποστολών να χαρίζουν εντυπωσιακές εικόνες και βεβαίως είχαν και το θερμότατο χειροκρότημα όλων όσων παρακολουθούσαν. Οι εκδηλώσεις λοιπόν συνεχίζονται σήμερα, πηγαίνουμε απέναντι, πηγαίνουμε στο Λιξούρι, αύριο στην Σάμη, ενώ η μεγάλη κεντρική εκδήλωση, ως ήθιστε, γίνεται στο γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του Αργοστολίου, όπου εκεί μάλιστα να πούμε ότι εμφανίζονται και όλες οι αποστολές. Έτσι όπως είναι τα σημεία, δηλαδή Αργοστόλη, Λιξούρη και Σάμι, δεν εμφανίζονται όλοι σε όλα.
0: Α, ενώ αυτό θα γίνει στο τέλος.
1: Αυτό γίνεται στο τέλος, στο κλειστό γήπεδο που η εκδήλωση είναι και αρκετά μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Να πω ένα ωραίο σκηνικό που είδα στην παραλία, που υποθέτω ότι είναι από άτομα που έχουν έρθει εδώ για αυτό το σκοπό. Πάνε και βγάζουν φωτογραφίες στην παραλία. Αλλά ξέρεις, φωτογραφίες που αναδεικνύουν την ομορφιά του κορμιού τους και την αίσθηση ότι χορεύουν, ας πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι άτομα που έχουν έρθει για αυτό το σκοπό και από αυτό. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, οι κινήσεις αυτές, άλλο πράγμα ρε παιδί μου, δεν μπορείς.
1: Οι αέρινες
0: ας πούμε, κινήσεις τους στο δρόμο. Σκέψου πόσο όταν γίνεται.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα, πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ κατά κάποιο τρόπο, αν κάτσει κάποιος και το σκεφτεί ακόμα και με αυτή την λογική, συμβάλλουν στον τουρισμό, έτσι.
0: Και βέβαια, ρε.
1: Στο κομμάτι του τουρισμού, αυτοί οι άνθρωποι αύριο μεθαύριο μπορούν να γυρίσουν, να πούνε τι ομορφιές είδανε στην περιοχή μας, να πείσουν ίσως κάποιους να επισκεφθούν την Κεφαλονιά.
0: Σαφέστατα.
1: Οπότε νομίζω ότι ακόμα και αυτό είναι ένας τρόπος να προσελκύσεις κόσμο.

0: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μια αντιδικία από ό,τι βλέπω μεταξύ των στελεχών της αντιπολίτευσης στο Λιξούρι. Και αφού έχει εξαπολύσει σφοδρή επίθεση ο κύριος Περδίκης στον κύριο Θεοφυλάτο, αποσύρεται, λέει, την ανάρτηση ή αποδείξτε όσα λέτε.
1: Προφανώς ο κύριος Θεοφυλάτος έκανε κάποια ανάρτηση στην οποία πρόσβαλε, έλεγε κάτι προς τον κύριο Περδίκη. Το καταλαβαίνουμε.
0: Για τους ναυτικούς πράκτορες κάτι έλεγε.
1: Όχι, ο ίδιος ναυτικός πράκτορας, ο κύριος Περδίκης.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ζητάει ο κύριος Περδίκης δημόσια συγγνώμη.
1: Όχι, να ζητήσει, καλεί τον κύριο Θεοφυλάτο,
0: ναι,
1: να ζητήσει νομίζω δημόσια συγγνώμη ή συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τους χαρακτηρισμούς.
0: Ωραία, εγώ τι είπα.
1: Ότι ζητάει ο κύριος Περδίκης.
0: Από τον κύριο Θεοφυλάτο να ζητήσει. Αυτό λέω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο ναυτικός πράκτορας Διονύσης Περδίκης απαντά με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες αναφορές του Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου, ζητώντας του δημόσια συγγνώμη ή συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τους χαρακτηρισμούς που, όπως υποστηρίζει, αφορούν τους επαγγελματίες ναυτικούς πράκτορες του Αργοστολιού. Νέα πολιτική κόντρα, λοιπόν, στο Αργοστόλι.
1: Στο Λιξούρι.
0: Στο Λιξούρι, αλλά το γράφει στο Αργοστόλι. Ο Διονύσης Περδίκης ζητά από τον Βαγγέλη Θεοφυλάτο μια δημόσια συγγνώμη. Με αφορμή, λέει, ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και την κρουαζιέρα, καταγράφεται μέσα από δημόσια παρέμβαση του ναυτικού πράκτορα Διονύση Περδίκη. Με ανάρτησή του, κ. Περδίκης ασκεί έντονη κριτική στο Δημοτικό Σύμβουλο Βαγγέλη Θεοφυλάτο, απαντώντας σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του, τις οποίες θεωρεί προσβλητικές για τους επαγγελματίες ναυτικούς πράκτορες της πόλης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι χαρακτηρισμοί περί πρακτόρων συντεχνιακών και προσωπικών συμφερόντων και υπηρετών αφεντικών του Αργοστολιού θίγουν συνολικά τον επαγγελματικό κλάδο, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση των ναυτικών πρακτόρων με ιδιωτικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Παράλληλα, σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τις πρόσφατες αναφορές του κυρίου Θεοφυλάτου για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αργοστολίου, αφήνοντας αιχμές σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών και τις χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί στον τομέα του τουρισμού και της κρουαζιέρας. Στην ανακοίνωση του κ. Περδίκης αναφέρει ακόμα ότι ο Βαγγέλης Θεοφυλάτος θα ήταν προτιμότερο να ασχολείται με τη συγγραφή και την ποίηση, τομέα στον οποίο, όπως σημειώνει, διαθέτει εμπειρία ως εκπαιδευτικός, παρά με ζητήματα οικονομίας και τουριστικής ανάπτυξης. Και ο ναυτικός πράκτορας καταλήγει, καλώντας το Δημοτικό Σύμβουλο να προχωρήσει είτε στην απόσυρση της επίμαχης ανάρτησης, είτε σε δημόσια συγγνώμη προς τις επαγγελματίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοχοποιήθηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση ζητά να κατονομάσει δημόσια ποια είναι τα συμφέροντα και τα αφεντικά στα οποία αναφέρθηκε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες γενικές αναφορές αφήνουν σκιές σε βάρος ολόκληρου του κλάδου. Αυτά. Εσύ θέλω να διαβάσεις αυτό.
1: Ναι, υπάρχει ένα, πώς να το πούμε τώρα, ένα θέμα, να το πω καλύτερα έτσι, που μας έρχεται από το σωματείο των ταξί του Λιξουρίου, που είχαμε βγάλει και τον κύριο Κατσιβέλη, τον κύριο Γεράσιμο Κατσιβέλη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί? κάνουν μία παρέμβαση για τα όσα έγιναν στις 24 του μηνός, προχθές δηλαδή, στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, θέτοντας ζήτημα εφαρμογής της νομιμότητας, ισότιμης πρόσβασης στους συγκοινωνιακούς κόμβους του νησιού και προστασίας του μεταφορικού έργου των ταξί. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η αυξημένη παρουσία των ελεγκτικών και αστυνομικών αρχών είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργήσει ο χώρος σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Τα νόμιμα ταξί και τα τουριστικά λεωφορεία εξυπηρετούσαν τους επιβάτες εντός του αεροδρομίου, ενώ οχήματα που δεν είχαν δικαίωμα εκτέλεση μεταφορικού έργου στο χώρο αναγκάστηκαν να αποβιβάζουν και να παραλαμβάνουν επιβάτες εκτός αυτού. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα ερώτημα που απαιτεί απάντηση. Γιατί χρειάζεται η παρουσία ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών για να εφαρμοστεί η νομιμότητα? Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζονται επί χρόνια φαινόμενα παράνομων μετακινήσεων επιβατών χωρίς προβλεπόμενες συμβάσεις και υποκλοπής μεταφορικού έργου των ταξί χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση? Δυστυχώς, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν γίνει ανεκτές. Και όταν η παρανομία γίνεται ανεκτή, οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο τις επαγγελματίες του κλάδου μας, αφορούν και τους ίδιους τους επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι χθες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σύγχυση, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε μια περίοδο που η Κεφαλονιά οφείλει να προβάλλει εικόνα οργάνωσης και σεβασμού προς τον ταξιδιώτη. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής οφείλουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Η νομιμότητα δεν μπορεί να εφαρμόζεται περιστασιακά και επιλεκτικά, πρέπει να εφαρμόζεται καθημερινά για όλους. Το Σωματείο Ταξί Λιξουριού επαναλαμβάνει τα πάγια αιτήματά του. Να δοθεί η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε όλα τα νόμιμα ταξί της Κεφαλονιάς στους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους του νησιού, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Κεφαλονιάς και των λιμανιών, χωρίς αποκλεισμούς, προνομιακές μεταχειρίσεις και διακρίσεις. Ζητάμε, αναφέρουν, ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των επαγγελματιών, την προστασία του μεταφορικού έργου των ταξί, την τήρηση της νομιμότητας και πάνω απ' όλα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Η Κεφαλονιά χρειάζεται ίσους κανόνες για όλους, όχι προνόμια για λίγους και ανοχή στην παρανομία.
0: Είναι το ίδιο πρόβλημα που είχαν και οι ταξιτζίδες εδώ, έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ποιο ίδιο πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα της νομιμότητας για τους βανατζίδες και για αυτούς. Αυτούς λέει τώρα και τους γιοταχίδες που πηγαίνουν.
1: Στην ουσία λέει και κάτι άλλο όμως. Γιατί ας αποκρυπτογραφούμε ακριβώς τα όσα λέγονται. Επειδή προχθές στο αεροδρόμιο δημιουργήθηκαν σκηνές, πραγματικά, όχι δεν θα τις πω χάους, αλλά ήταν σκηνές οι οποίες δεν τιμάνε καθόλου τον τουρισμό, το νησί μας και γενικότερα ακόμα και τους επισκέπτες που έρχονται στην Κεφαλονιά. Στην ουσία τι λένε τώρα, ότι γιατί πέρασε τόσος καιρός προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά που έπρεπε να εφαρμόζονται, να περιμένουμε δηλαδή να φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Αφετέρου όμως του ζητάει και κάτι άλλο, να μπορούν να έρχονται και οι ίδιοι εδώ για να παραλαμβάνουν επισκέπτες. Αυτό δεν...
0: Αυτονόητο δεν είναι τα ταξί όλα της Κεφαλονιάς να μπορούν να δουλεύουν?
1: Φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Λέω, αυτονόητο δεν είναι ότι πρέπει να γίνεται?
1: Ελάς και αυτονόητον ίσον αδιανόητον.
0: Πω, τι είπε?
1: Έτσι είναι όμως. Δεν υπάρχει
0: παιδιά,
1: τίποτα αυτονόητο στην Ελλάδα.
0: Τι είπε, ξαναπέστε σε παρακαλώ. Ελάς και
1: αυτονόητο, ναι, ίσον αδιανόητο.
0: Πω, αυτό πρέπει να το βράψω και να το βάλω απέναντι στη Τζαμαρία με κεφαλαία.
1: Να το βλέπουμε.
0: Ναι. Πω, τι είσαι εσύ ρε παιδάκι μου?
1: Μα υπάρχει τίποτα αυτονόητο?
0: Αν υπήρχε το αυτονόητο θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Είδες αγάπη που έχουμε για το Λιξούρι όμως?
1: Ναι, η Λαϊκή Συσπήρωση έχει πάντως πολύ μεγάλη αγάπη προς το νέο πρόεδρο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Πάμε να πούμε για τις ασφαλτοστρώσεις και μετά θα πάμε και σε αυτό.
0: Σήμερα έχουμε μεγάλη αυτή για το Λιξούρι, μεγάλη αγάπη στο Λιξούρι.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Όταν μας το δίνουνε, τα λέμε. Λοιπόν, σύμφωνα με το Δήμο, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο της Κουνόπετρας και του Ξύ. Ο Δήμος Λειξουρίου συνεχίζει με συνέπεια το πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών του, προχωρώντας σε εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο των περιοχών Κουνόπετρας και Ξή. Πρόκειται για δύο από τις πλέον δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Παλικής, οι οποίες κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου συγκεντρώνουν τεράστιο αριθμό επισκεπτών και αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Οι παραβάσεις κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες. Κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει στην πράξη ότι επενδύει στην ανάπτυξη του τόπου, υλοποιώντας έργα ουσίας που ενισχύουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα των τουριστικών προορισμών του Δήμου Λειξουρίου. Η στήριξη των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν περιορίζεται σε λόγια και διακηρύξεις, αλλά εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις υποδομές και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για την τοπική κοινωνία. Με σχέδιο, συνέπεια και καθημερινή δουλειά, ο Δήμος Λειξουρίου συνεχίζει να υλοποιεί έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύουν τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής του Δήμου Λειξουρίου. Όλα αυτά είναι ωραία. Καλά είναι να μας τα λέτε, να μας ενημερώνετε. Τώρα εγώ έχω μια απορία. Ο εργολάβος που ρίχνει την άσφαλτο είναι ο ίδιος εργολάβος που έριξε και στις άλλες περιοχές που η άσφαλτος είχε τα κακά του χαλιά, ή είναι άλλος εργολάβος, ή γίνεται καλύτερος έλεγχος από την Δημοτική Αρχή, από τους μηχανικούς, έτσι ώστε αυτή τη φορά η άσφαλτος που θα πέσει να είναι η κανονική, να είναι αυτή που πρέπει και να μην έχουμε πάλι τα ίδια και να μην έχουμε αυτά που λέει ο κύριος Κατσιβέλης, ότι αν δεν τη φτιάξει την άσφαλτο σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι υποχρεωμένος να τις ξαναφτιάξει. Αυτή είναι η απορία η δική μου. Αν κάποιος γνωρίζει, ας μου απαντήσει. Η άσφαλτος θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σωστές και αυτές που πρέπει, ή θα είναι πάλι ένα σαν το σάλιο που λένε πάνω στην άσφαλτο, ας πούμε, και ξαναγεμίσει πάλι λακκούβες ο δρόμος.
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι κανονική, γιατί ήδη...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, ξαναπέστε το
1: λέω ότι...
0: κλειστό το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι, λέω ότι... Ναι, το ξέρω. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η σωστή, γιατί και την προηγούμενη φορά που είχε γίνει μεγάλο θέμα, τουλάχιστον, εντάξει, εδώ μιλάμε για το Δήμο Λειξουρίου βέβαια, αλλά στο Δήμο Αργοστολίου μας είχε πει και ο κύριος Βαλιανάτος ότι πλέον, επειδή είχαν έρθει τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που είχαν γίνει από δημόσιο φορέα, είχαν πει ότι ο εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος να ξανακάνει τη δουλειά. Φαντάζομαι ότι στο Δήμο Λειξουρίου και σε κάθε Δήμο δεν θέλει να βρεθεί κανένας έκθετος και να αναγκάζεται να τα κάνει δύο φορές. Εφόσον υπάρχουν οι τρόποι. Ναι, και στο Λειξούρι και στο Αργοστόλι.
0: Δεν είδε στο Λειξούρι τι μας έλεγε ο κύριος Κατσιβέλης.
1: Ναι, και στο Αργοστόλι είχε γίνει.
0: Βέβαια.
1: Λέω όμως ότι δεν νομίζω να θέλει πλέον κάποιος, εφόσον υπάρχουν τρόποι, να εξακριβωθεί το αν έχει χρησιμοποιήσει τα υλικά που έπρεπε, να θέλει να το κάνει και δεύτερη φορά.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ, δεν ξέρω γιατί, αλλά εδώ υπάρχει, πώς να το πω, όχι επίθεση. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε στην Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη Λιξουρίου, ένα καινούριο προεδρείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κατερέλος, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είναι πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άλλοι μέσα. Η Λαϊκή Συσπήρωση τώρα, μάλλον, ναι, Λαϊκή Συσπήρωση είναι μάλλον η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ.
0: Η τοπική.
1: Η Τομεακή.
0: Τομεακή, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ τα βάζουν, όχι ακριβώς με τον κύριο Κατερέλο. Ο κύριος Κατερέλος είναι, ας πούμε, το μετέπειτα, πώς να το πω, η αφορμή είναι, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Κοίτα, τα βάζουν με αυτούς που τον τοποθέτησαν, τον κύριο Κατερέλο.
1: Ναι, με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση δηλαδή, και τον δήμαρχο.
0: Διότι λένε ότι ο κύριος Κατερέλος είναι υπερβολικά δεξιός και έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά, είναι αντικομμουνιστής και αυτό ενοχλεί τους κομμουνιστές. Να τον χαίρεται, λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Δημοτική Αρχή Παλικής, τον εκλεκτό τους πρόεδρο της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης.
1: Ναι, λένε ότι ο νέος πρόεδρος συνεχίζει, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, τον εμετικό του αντικομμουνιστικό κατήφορο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ευθέως το αγωνιστικό και ριζοσπαστικό φρόνημα του λαού της Παλικής και της Κεφαλονιάς γενικότερα. Για του λόγου το αληθές, λένε, παραθέτουμε ένα απάνθισμα των γραφωμένων που ο ανωτέρω διακινεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι γράφει δηλαδή ο κύριος Κατερέλος? Τα έχουν βάλει μέσα στην ανακοίνωσή τους, έτσι, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, ούτε ψάξαμε για να τα βρούμε. Σας τα λέμε ακριβώς έτσι όπως τα έχουν γράψει. Οι αριστεροί ουδέποτε ξεπερνούν την κομματική τους δέσμευση. Προέχει το κόμμα έναντι ουδήποτε άλλου, ακόμα και της πατρίδας, ιδίως της πατρίδας. Παραδείγματος χάρη, το ΚΚΕ έφτιαξε αντάρτικο μόνο αφού ο Χίτλερ επέδραμε εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Έως τότε ήταν επαμφωτερίζων, βλέπε επιστολές Ζαχαριάδη. Οι βούλγαροι φασίστες να βγάζουν από την ακροναυπλία το τζίμα, μετέπειτα Σαραμινιώτη, ιδεολογικό ηγέτη του Ελλάς, και άλλους ως Βούλγαρο κτλ. Κατά τα άλλα, οι εκτελεστέντες της Κεσαριανής ήταν μέλη του κόμματος. Δεύτερον, τους χάλασε τη σούπα ο διγενής, ο αγγλόφιλος ηγέτης της ΧΙΤΟ 44, να επαναστατήσει εναντίον των Άγγλων το 55. Αυτός που τους νίκησε στο Θησίο όταν προσπάθησαν με την βία να φέρουν στην Ελλάδα, την Ελλάδα στο Ανατολικό Μπλοκ. Τώρα αγωνίζονται για την ελευθερία των Κυπρίων από τους Άγγλους, τα ύστερα του κόσμου. Και αυτοί που είναι, τον καταδίδουν. Αυτοί είναι οι, λέει, αριστεροί, και μέσα σε παρένθεση έχει βάλει ένα χ και λέει αχριστεροί. Το κόμμα πάνω απ' όλα. Όχι ο λαός, όχι η πατρίδα. Μόνο το κόμμα.
0: Το ζήτημα που ανακοινύεται μέσα από αυτές τις σημαντικές και ανυστέρητες τοποθετήσεις του νέου Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης δεν αφορά μόνο το ίδιο το πρόσωπο, αφορά πρωτίστως την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας, που επέλεξαν να τοποθετήσουν σε μια τόσο σημαντική πνευματική και πολιτιστική θέση έναν άνθρωπο που εκφράζει απόψεις οι οποίες προσβάλλουν ιστορικούς αγώνες και αναπαράγουν ένα βαθιά διχαστικό και πρωτόγονο αντικομμουνισμό. Η Ιακωβάτιος Βιβλιοθήκη δεν είναι ένας οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας, αποτελεί θεσμό παιδείας, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, γι' αυτό και η επιλογή της διοίκησής της δεν μπορεί να είναι αδιάφορη απέναντι στις αξίες του σεβασμού, της ιστορικής αλήθειας και των κοινωνικών και λαϊκών αγώνων. Ο συγκεκριμένος ανιστόρητος φασίστας ενοχλημένος όπως ακριβώς οι προκατόχοι του, οι συνεργάτες των Ναζί και οι μαυραγορείτες, γιατί το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στην αντίσταση ενάντια στους κατακτητές, προσπαθεί να διαβάλει αυτούς τους αγώνες, προβάλλοντας τον δικό του πατριωτισμό και του συστήματος, που δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση των συμφερόντων της εκάστοτε πλουτοκρατίας που επιδιώκει να ταυτίσει τα δικά της συμφέροντα με αυτά του λαού.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όσοι στήριξαν αυτή την επιλογή, όπως η Δημοτική Αρχή Κατσιβέλη, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία προχώρησαν σε αυτήν, η οποία και σαφώς πέραν των άλλων υπηρετεί εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου το χάιδεμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε ακροδεξίες φωνές. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός της Παλικής διαθέτει ιστορική μνήμη, γνώση και πείρα, και τελικά με την καθημερινή δράση του είναι αυτός που θα απομονώσει και θα στείλει στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας όσους δεν σέβονται τις θυσίες και τους ποτισμένους και με το αίμα του διαχρονικούς αγώνες του. Αυτά.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και βεβαίως ήρθε η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Δώρο από τον Ερντογάν, δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ, τα F-35.
1: Oh.
0: Πήραν και τη νίκη οι Τούρκοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Κλέψαν
0: στο τέλος. Παίρνουν και τα F-35. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας, κρίσιμο τέτατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Επίσης, σκηνές αποκάλυψης στην Βενεζουέλα.
1: Φόβοι.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια. Και σοκαριστική έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο για περισσότερο από 5 χρόνια. Επίσης, Αλέξη Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως και μικρή πτώση λόγω των αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις στις σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Δεύτερο πεδίο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Ακούστε, κάτω από 10 πήραν, κάτω από 10 έτσι, πήραν περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή το 55,6% είχε λιγότερο από 10. Τώρα τι, δεν ξέρουμε αν ήταν 9, 8 ή 2, αλλά ήταν λιγότερο. Στην ιστορία το 52,1% πήρε κάτω από 10. Στα μαθηματικά το 50%, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία, στο μάθημα της οικονομίας δηλαδή, με το 48% να γράφει κάτω από τη βάση. Θέλω να πω όμως πριν προχωρήσω, να πω κάτι άλλο. Εκτός από αυτούς τους βαθμούς, είχαμε και την άλλη όψη του νομίσματος.

0: αυτά τα δύο παιδιά, οι δίδυμοι, θυμάμαι χαρακτηριστικά και βαθμούς κάποιον που έλεγε 20 στη φυσική, 20 στη βιολογία, 19,9 στα μαθηματικά και 18 στην έκθεση.
1: Επίσης είδα έναν που πήρε 2 20άρια.
0: Μα τώρα είπα για 2 20άρια.
1: Ναι, 2 20άρια που είναι κάπου στην Πελοπόννησο νομίζω. Είναι αυτός ο μαθητής.
0: Όπου και να είναι.
1: Πήρε 2 20άρια.
0: Όπου και αν είναι, όλοι μπράβο, αυτοί οι μαθητές, μπράβο, διέπρεψαν. Όχι μόνο αυτό διέπρεψαν, οι κόποι τους ανταμείβονται στην πραγματικότητα, ναι. Γιατί αυτό είναι και ένα θέμα, έτσι, ότι αυτά ναι. Τα παιδιά, οι περισσότεροι βέβαια είπαν ότι παρά το απαιτητικό πρόγραμμα στο οποίο είχαν μπει, δεν παράτησαν καθόλου γενικότερα τις δραστηριότητές τους.
1: Ναι, να μην απαξιώνουμε όμως και αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να γράψουν για τον Α ή τον Β λόγο.
0: Όχι, δεν τους απαξιώνουμε. Έτσι. Καθόλου.
1: Απλά κάποιοι είχαν διαβάσει περισσότερο, κάποιοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι διαγωνισμοί είναι και τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχεις διαβάσει, να έχεις και ξαφνικά να σου έρθει ένα blackout και να πάνε όλα χαμένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Και μετά να τα θυμηθείς όταν έχει τελειώσει πια, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Έτσι, αυτά έχουν οι διαγωνισμοί.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα έχει άλλο θέμα βέβαια. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι. Μαρτυρίες από ομογενείς. Η εφημερίδα Απογευματινή, Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, άνοδος σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώσεις σε οικονομικές και νομικές, αναλυτικά οι επιδόσεις αναμάθημα επιστημονικού πεδίου. Επίσης, νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας βρέθηκαν εχθές στην σχολή δοκίμων. Επίσης στην εφημερίδα Απογευματινή, φόβοι έως και 100,000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Η εφημερίδα Καθημερινή, το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο.
1: Τι τραγικά γεγονότα συμβαίνουν, Παναγία μου, με τους νέους σήμερα.
0: Επίσης, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης, πάλι σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Και λίγο και ακριβό το γάλα για την παραγωγή της φέτας. Απώλειες λόγω ευλογιάς και αφθόδου πυρετού. Ο ελεύθερος τύπος, ασανσέρ η βάση στον ΑΕΗ. Πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Πτώσεις σε νομικές και οικονομικές σχολές. Σταθερά ψηλά οι ιατρικές, μικρή άνοδος στα πολυτεχνία. Πρώτο πεδίο, Βατερλό, τα αρχαία. Δεύτερο πεδίο, φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη. Τρίτο πεδίο, μοιραίο μάθημα ή βιολογία. Τέταρτο πεδίο, κόφτης, οι αρχές οικονομικής θεωρίας. Κάτω από το 8,4 αναμένεται η κατώτατη βάση εισαγωγής.
1: 8,4.
0: Επίσης, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγα σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ η Βενεζουέλα. Η εφημερίδα των συντακτών, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με έναν 15χρονο νεκρό. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικες τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην

0: Εφημερίδα των Συντακτών, διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, η Αγγελική Καρδαρά. Επίσης, Βενεζουέλα φόβηγε εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς και πετρελαϊκές εταιρείες 700 δισεκατομμύρια μόνο τα ουρανοκατέβατα κέρδη τους από τον πόλεμο. 700 δισεκατομμύρια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε τον ραλίστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε το μεγάλο deal με τον Ερντογάν με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν. Γιατί άραγε το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πήραν θέση για τις εξελίξεις που ισχυροποιούν τη γειτονική χώρα σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο απειλητική για την εθνική μας κυριαρχία? Τι σημαίνει λοιπόν για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου και Άγκυρας? Η εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η εκατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού σκίασε την λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει το μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε. Αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία, την ασφάλεια και την ασφάλεια στην εργασία. Διατμηματική επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ. Με μεγάλο ενδιαφέρον η ημερίδα για το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό. Όσον αφορά η Political, όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εξάρχου, στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια. Επίσης, Κομισιόν για Αβραμόπουλο, δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία του με τη ΜΚΟ Fight Impunity και το μεγάλο παζάρι Τραμπ Ερντογάν και το αγκάθι. Α, και κάτι ακόμα που υπάρχει στην εφημερίδα Political και πρέπει να το πούμε. Καταζητείται στο Αιγαίο. Ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε με 5,3 ευρώ το κιλό.
1: Κάτι όμως που δεν έχει ικανοποιήσει τους ψαράδες, διότι λένε ότι τα δίχτυα που χρειαστούν, που είναι ειδικά δίχτυα.
0: Ναι, γιατί τα σκίζει ο λαγοκέφαλος.
1: Χρειάζονται αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και έτσι με αυτό το ποσό δεν είναι ικανοποιημένοι οι ψαράδες και ζητούν άλλα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Άκουγα το πρωί τον πρόεδρο των ψαράδων της Αττικής δηλαδή να τα λέει.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Ο Λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις, τα στατιστικά των πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής και αγώνες δρόμου για επιζώντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες, καταρρεύσεις κτηρίων, μαζικές απώλειες και διεθνής συναγερμός για την Βενεζουέλα.
1: Φαντάζεσαι σε έναν ουρανοξύστη πόσοι έμεναν και που κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη? Και το κακό ποιο είναι? Ότι έτσι όπως είναι η Βενεζουέλα σήμερα, δεν έχει ούτε νοσοκομιακή περίθαλψη, δεν έχει τίποτα, ούτε να... Δηλαδή ζητάνε βοήθεια και δεν ξέρω ποιοι θα πάνε, ποιοι θα στείλουν βοήθεια.
0: Όλοι θα στείλουν.
1: Μακάρι να στείλουν όλοι. Μακάρι. Και πρώτος εκείνος που πρέπει να στείλει είναι ο Τραμπ.
0: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, η Πειραιώς δείχνει το δρόμο. Νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305 ευρώ. Νίκη Κεραμέως στο Μανιφέστο. Η αγορά εργασίας αλλάζει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υψηλότερες απολαβές και καλύτεροι όροι εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Η έδρα κάλεσε για κατάθεση τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Έχει καταγγελθεί από πολλούς συναδέλφους του που ήταν παρόντες στα επεισόδια ότι φυγάδευσε υπόπτους με το πρόσχημα ότι είναι αθλητές, ενώ παράκουσε την εντολή του, του Αττικάρχη να κλείσουν οι πόρτες και να μην βγει κανείς χωρίς έλεγχο. Λοιπόν, εδώ αξίζει να το πω. Ο εθνικός κήρυξ της Αμερικής,
1: ναι,
0: έτσι, έχει ως πρώτο θέμα δεκάδες νεκροί από ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα σε αναζήτηση χιλιάδων αρχών. Και έχω να σας πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν βοήθεια, διότι η υπηρεσιακή, η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε υπηρεσιακή, ναι, πρόεδρος, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομιλία της προς το λαό αργά το βράδυ της Τετάρτης. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάντως στέλνουν βοήθεια. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο, διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της showbiz. Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα στην Εσπρέσο. Τι, σκεφτόμαστε τώρα ποιο είναι το καλλιτεχνικό ζευγάρι.
1: Εσύ πρέπει να ξέρεις.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: Τι είμαι εγώ να ξέρω.
1: Καλά. Άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος θα ξέρει.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, δεύτερο θέμα, καλλιμάρμαρο με πασαρέλα, fashion show με top model την Kimberly και περαστικά με γλάστρα και μαχαίρι στην Κοντού. Δηλαδή αυτός είχε μαχαίρι και γλαστρούλα μάλλον, ναι. Η εφημερίδα Star ήθελε να φάει την Κοντού. Εφιαλτική νύχτα πέρασε η 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικόν. Πώς 90χρονος την ήθελε νεκρή παριστάνοντας τον συγγενή της που είχε κρύψει το μαχαίρι και πώς ξεγέλασε την ασφάλεια. Επίσης, η Κίμπερλι για την κουμπαριά μίλησε η πρέσβυρα για τον Αργυρό. Λοιπόν, είπε ότι δεν μπορεί να του βαφτίσει το παιδί γιατί δεν είναι ορθόδοξη η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ένα είναι αυτό, το άκουσα δηλαδή.
1: Α, δηλαδή χαλάει το...
0: Χαλάει η κουμπαριά για αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης αυτός είναι...
1: Γιατί αφού αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο, γιατί δεν ασπάζεται την ορθόδοξία?
0: Χριστιανή είναι η γυναίκα,
1: ναι,
0: αλλά είναι σε άλλο δόγμα.
1: Εντάξει. Αφού τον αγαπάει τόσο.
0: Και επίσης το τελευταίο θέμα της Star, το παρασκήνιο για το ευνίδιο κόψιμο της Face Σκορδά. Ποιες τις τρώνε την εκπομπή? Οι δύο παρουσιάστριες βόμβες, όχι, ναι, οι δύο παρουσιάστριες βόμβες και η κεραμίδα στο κεφάλι. Λοιπόν, η Face Σκορδά αποχωρεί από το Μέγκα και το Buongiorno. Στη θέση της λένε ότι μπορεί να πάει ή η Σύση Χριστίδου ή αυτή η δημοσιογράφος που είναι το πρωί, πολύ πρωί, που είχε γεννήσει και πρόσφατα. Δεν που είναι στο πολύ πρωινό του Μέγκα.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω. Την καημένη τη Σκορδά. Πάει. Τη φάγανε τα συμφέροντα κι αυτή.
0: Ναι, συγγνώμη, η ίδια δεν. Η ίδια είχε πει ότι δεν.
1: Δεν στεναχωριέται. Δεν θα τη λείψει.
0: Όχι, ότι δεν ήθελε τη μείωση του μισθού. Τη μείωση.
1: Α, ναι,
0: γιατί τη προτείνανε.
1: Ναι.
0: Τη μείωση, η ίδια δεν την αποδέχτηκε. Και τελικά ήταν
1: αυτό.
0: Λένε ότι μπορεί στη θέση τη να είναι η Ανθή Βούλγαρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ακροάτριά μας από τα Ιωάννη που μας ακούει και μας τα λέει. Ορίστε,
1: μα δεν μου λες ποια είναι με τον Χασαπόπουλο να σου πω.
0: Εδώ δεν θυμόμουν την Βούλγαρη, θα θυμόμουν τον Χασαπόπουλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τα Γιάννα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Ρυθμός 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε. Να πάω στην Ιθάκη. Μου το επιτρέπεις?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε τη σφοδρή απάντηση του κυρίου Στανίτσα στην έπαρχο Ιθάκης. Η Ιθάκη χρειάζεται έργα, όχι αυτόκλητους εισαγγελείς. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας απαντά στις συνεχείς, όπως αναφέρει, επιθέσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της επάρχου Ιθάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στο νησί. Η ανάρτηση του δημάρχου Ιθάκης κ. Διονύση Στανίτσα: για πολύ καιρό επιλέξαμε να μην αναπαντάμε στις συνεχείς επιθέσεις και στις προκλήσεις της επάρχου Ιθάκης. Όμως υπάρχουν στιγμές που η σιωπή μετατρέπεται σε ανοχή, αν και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Είναι τουλάχιστον οξύμορο μια έπαρχος να αμφισβητεί το έργο μιας δημοτικής αρχής που επί 12 χρόνια έχει δώσει μετρήσιμα αποτελέσματα για την Ιθάκη. Ακόμη πιο προκλητικό είναι να επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής των πάντων και να μιλάει για παρανομίες, όταν η ίδια θα έπρεπε πρώτα να λογοδοτήσει για την αποτελεσματικότητα και τις καθυστερήσεις των έργων που βρίσκονται στην ευθύνη της. Στην πρώτη της θητεία το λιμάνι του Πίσω Αετού σταμάτησε και ήρθε άλλος έπαρχος να το τελειώσει. Στη δεύτερη θητεία της, 3 χρόνια τώρα, ο δρόμος Φρίκες Κιόνι περιμένει ακόμα να δει ουσιαστική πρόοδο. Το έργο στον Αετό κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Για το γήπεδο δεν υπάρχει εξέλιξη που υποσχέθηκε στους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία της Ιθάκης. Όταν κάποιος επιλέγει να μιλά για νομιμότητα, οφείλει να το κάνει με σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και συγκεκριμένα στοιχεία, όχι με υπαινιγμούς και πολιτικές κορώνες. Οι εύκολες κατηγορίες δεν υποκαθιστούν το έργο, ούτε λύνουν τα προβλήματα του τόπου. Η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να παρακολουθεί σιωπηλά την παραποίηση της πραγματικότητας. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται καθημερινά για την Ιθάκη και ποιοι περιορίζονται σε δηλώσεις και αντιπαραθέσεις. Η Ιθάκη χρειάζεται αποτελέσματα, όχι αυτόκλητους εισαγγελείς. Και οι πολίτες έχουν πλέον την εμπειρία να κρίνουν ποιος παράγει έργο και ποιος απλώς αναζητά άλοθη για τις δικές του αδυναμίες και φωτογραφίες στα έργα των άλλων.
1: Να πούμε ότι την Δευτέρα ήτανε ή την Τρίτη η κυρία Σαρδελή είχε πει ότι παίρνουν υπαλλήλους από την περιφέρεια.
0: Μηχανικούς,
1: ναι. Και τους πηγαίνουν στο Δήμο.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς αυτό γίνεται γιατί στο Δήμο μάλλον εκτελούνται κάποια έργα και υπάρχει ανάγκη.
0: Ακριβώς έτσι αυτό. Όπως θα λες. Αυτά μας είπε ο Δήμαρχος.
1: Η κυρία Σαρδελή.
0: Και ο Δήμαρχος ότι τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο,
1: ναι,
0: χρειάζονται βοήθεια διότι δεν υπάρχουν. Αυτό μας είχε πει.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν το ξεχνάμε.
1: Ναι, νομίζω ότι...
0: Και ότι τα έργα που εκτελούνται χρειάζονται τους μηχανικούς, γιατί εκτελούνται και υποχρεώνονται να έρχονται και εδώ. Έρχομαι και με το αργοστόλι. Ευχαρίστησε μάλιστα τον κύριο Μιχαλάτο ότι τον βοηθάει, ας πούμε, με το προσωπικό, και σου λέει εμείς εδώ κάνουμε έργο, οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Πάντως αυτή η κόντρα έχει προεκτάσεις πολιτικές.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Στανίτσας δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, ε.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Με τίποτα. Και βέβαια να πούμε ότι η κυρία Σαρδελή είχε κατηγορήσει το Δήμαρχο μέσω της εκπομπής μας ότι δεν κάνει έργα, γιατί στην ανακοίνωση της δεν ανέφερε ότι ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα. Σε μας εδώ είπε ότι η Δημοτική Αρχή δεν παράγει τίποτα, δεν κάνει έργα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Και εκεί τα πήρε τώρα στο κρανίο ο κύριος Στανίτσας. προβλέπω να έχει και συνέχεια το θέμα.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Αλλά ήθελα να ξέρω τώρα, ο Μητσοτάκης θα εντάξει στα νέα προεκλογικά του μυθεύματα και ξανά το έργο Αργοστόλη-Πόρος στον δρόμο?
1: Εννοείται.
0: Θα το ξαναβάλει πάλι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Μα όταν,
0: το
1: δεν γίνεται, όταν κάτι δεν γίνεται τη μία θητεία, πρέπει να ακουστεί ότι θα γίνει την άλλη. Μάλιστα. Έτσι πάει.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να σας πάω σε μία εκδήλωση είναι, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Είναι η Παγκόσμια, λέει, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα από μέλη του τοπικού παραρτήματος της Ένωσης κατά των ναρκωτικών, δράση ενημέρωση στο Λιθόστρωτο και την πλατεία Βαλιάνου για τις θέσεις της Ένωσης και κάλεσμα σε συμπόρευση, σε κοινή δράση για διανομή έντυπου υλικού. Το Σωματείο εδώ καλεί την νεολαία και όλο το λαό μέσα από τους οργανωμένους φορείς του κινήματος σε κοινή συμπόρευση δράσης ενάντια σε όλες τις αιτίες που ευνοούν τη χρήση και τη διάδοση των ναρκωτικών. Αυτό απαιτεί οργανωμένη δράση ενάντια σε ό,τι συνθλίβει τη ζωή της νέας γενιάς. Σε αυτόν τον αγώνα κανείς δεν περισσεύει. Με συλλογική ευθύνη αγωνιζόμαστε για την αληθινή ουσία της ζωής. Θα μιλήσουν κιόλας αρκετοί. Νομίζω ότι είναι καλές όλες αυτές οι δράσεις. Είναι και ένα διάστημα τώρα εντωμεταξύ που βλέπουμε ότι γίνονται και πάρα πολλές συλλήψεις, είτε για μικροποσότητα κατέργαστες κάναβης, είτε για μικροποσότητες κοκαίνης, είτε για διάφορες ποσότητες παρόλα αυτά ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό το υλικό που θα μοιραστεί και όλα όσα θα ακουστούν, ό,τι γίνει εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι καλό. Ας γίνεται.

0: Μιας και μιλάμε πάντως για το κομμάτι αυτό, νομίζω ότι αξίζει να πούμε και μία ακόμα δράση που υπάρχει τις επόμενες μέρες. Είναι συγκεκριμένα την Κυριακή 28 του μηνός. Είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών που γίνεται εδώ από τον τομέα της Κεφαλονιάς. Είναι το ΕΚΑΒ της Πάτρας, αλλά ο τομέας της Κεφαλονιάς, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαρακλάτων. Θα γίνει την Κυριακή, όπως είπαμε, στις 7 το απόγευμα στο κελί του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ευαγγελιστρία στα Φαρακλάτα. Η παρουσία όλων, όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παναΐτ Ιστράτη, η παρουσία όλων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση σε επίγουσες καταστάσεις. Οι πρώτες βοήθειες στα κρίσιμα πρώτα λεπτά μπορούν να αποτρέψουν μη αναστρέψιμες βλάβες ή και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.
1: Λοιπόν, η κυρία Εύα Φιλιππάτου έχει βγάλει μια ανακοίνωση που αναφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στα κομματικά γραφεία, η υπόθεση που η Νέα Δημοκρατία λέει θέλει να ξεχάσει, να ξεχαστεί, η υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν αφορά ένα email, όπως επιχείρησε να την παρουσιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφορά στην παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων πολιτών για εκλογικούς σκοπούς και στην καταδίκη 4 προσώπων που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία. Τι συνέβη στην πραγματικότητα, μας τα εξηγεί η κυρία Εύα Φιλιππάτου. Χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού είχαν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους των αποδήμων. Τα στοιχεία αυτά είχαν δοθεί αποκλειστικά για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και όχι για κομματική χρήση. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την κυρία Φιλιππάτου από την έρευνα και κρίθηκαν από το δικαστήριο, το αρχείο με τα στοιχεία περίπου 25.500 αποδήμων έφυγε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του τότε Γενικού Γραμματέα Μιχάλη Σταυριανουδάκη, διακινήθηκε μέσω κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν αρμοδιότητα για τους απόδημους και κατέληξε να χρησιμοποιηθεί από την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την αποστολή προεκλογικών μηνυμάτων. Με απλά λόγια, δεδομένα που οι πολίτες είχαν εμπιστευτεί στο κράτος βρέθηκαν να αξιοποιούνται σε κομματική προεκλογική δραστηριότητα. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκαν η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, καθώς και δύο στελέχη των κομματικών οργανώσεων αποδήμων και τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας με ποινές φυλάκισης με αναστολή. Γι' αυτό και η ουσία της υπόθεσης δεν είναι αν εστάλει ένα email. Το ζήτημα είναι ότι προσωπικά δεδομένα πολιτών που είχαν δοθεί στο κράτος για ένα συγκεκριμένο σκοπό κατέληξαν να χρησιμοποιηθούν για προεκλογική δραστηριότητα σε κάθε δημοκρατική χώρα. Αυτό αποτελεί σοβαρό θέμα γιατί αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Αντί όμως να υπάρξει μια καθαρά πολιτική τοποθέτηση και ανάληψη ευθύνης, η κυβέρνηση επέλεξε να υποβαθμίσει την υπόθεση παρουσιάζοντας την περίπου ως ένα email. Πρόκειται για μια προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από την ουσία στο επουσιώδες. Γιατί όταν η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στο μέσο email δηλαδή και όχι στο γεγονός της παράνομης διαρροής προσωπικών δεδομένων, τότε χάνεται το πραγματικό πρόβλημα. σε ένα κράτος δικαίου. Τέτοιες υποθέσεις δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, συμψηφισμούς ή προσπάθειες υποβάθμισης των γεγονόντων. Χρειάζεται πλήρης διαλέμφανση, ανάληψη πολιτικών ευθυνών και σεβασμός στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί το κράτος δικαίου κρίνεται όταν οι παραβάτες δεν είναι απλοί πολίτες, αλλά άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην εξουσία. Mm. Αυτά από την κυρία Εύα Φιλιππάτου.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε
2: προς
7: το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Είδες κατά τα διαλύματα, ξέρεις τι μου πήρε, με πήρε ένας φίλος από τα Δεδρινάτα.
1: Α, ναι.
0: Και μου είπε για την Κουνόπετρα. Ότι ξέρει. Ναι, για την Κουνόπετρα. Μου αναφέρθηκε σε δύο θέματα.
1: Ναι.
0: Αλλά το ένα θέμα είναι ότι στην Κουνόπετρα, λέει, είχε πάει εκεί, είχε δέσει ένα γαλλικό πολεμικό σκάφος.
1: Πότε?
0: Πριν από χρόνια.
1: Α, ναι.
0: Απάνω στην Κουνόπετρα. Με αποτέλεσμα αυτή να πάθει τριβή, να πάθει πρόβλημα,
1: ναι,
0: και να μην κουνιέται όταν μετά έφυγε το πλοίο όπως θα έπρεπε. Μήπως, λέει, θα έπρεπε ο δήμαρχος τώρα να πάει να το βάλει, να την κάνει την πέτρα να ξανακουνιέται κανονικά. Γιατί,
1: να αρχίσει να την κουνάει ο ίδιος.
0: Να βρει τρόπο να την κουνήσει, ας πούμε. Αυτό είναι το ένα θέμα που μου είπε. Και το άλλο είναι ότι εξυμνεί, ας πούμε, τον δήμαρχο Ιδάκης ότι κάνει έργο και καλά θα κάνει να κοιτάξει η κυρία Σαρδελή, λέει, τα δικά της, γιατί ο δήμαρχος της Ιδάκης δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς, είναι ο καλύτερος δήμαρχος που έχει περάσει ποτέ. Αυτά από κάτοικο των Δεδρινάτων.
1: Μάλιστα.
0: Τον ευχαριστούμε για την παρέμβασή του κατά την διάρκεια του διαλύματος. Αυτά τα δύο μου είπε. Αυτό δεν σου φαίνεται περίεργο με το πλοίο το γαλλικό?
1: Ναι, μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Πάντως εγώ είχα πάει και όταν κουνιότανε
1: και μετά.
0: Και μετά, που δεν κουνιέται.
1: Πώς ήταν πιο ωραία?
0: Όταν κουνιότανε.
1: Όταν κουνιότανε. Ήμουν σίγουρη.
0: Όταν κουνιότανε.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Τώρα μπορεί να τη δέσει κανείς από την άλλη μεριά, να την τραβάει με κάνα τρακτέρ, αφού την τράβαγε το πολεμικό. Λοιπόν, μεγάλο πανηγύρι έγινε τα Γιάννιου,
1: Στα Τζανάτα.
0: Βέβαια.
1: Και αλλού. Να μην
0: και
1: πούμε
0: παντού,
1: μόνο για,
0: ναι,
1: τα Τζανάτα.
0: Εγώ όμως ξέρω ότι εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι.
1: Α.
0: Στη μνήμη του Αγιάννη του Λαμπαδιάρη. Τίμησα τα Τζανάτα την Τρίτη που ήρθε.
1: Που μας πέρασε.
0: Και βέβαια, προχτές. Κρατώντας ζωντανή την παράδοση του τόπου για ακόμα μια χρονιά, οι φωτιές στο κέντρο της πλατείας της Βρύσης άναψαν υπό τους ήχους του καθιερωμένου τραγουδιού, ξεσηκώνοντας τον κόσμο σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση και χορό. Ξεχωριστό χρώμα έδωσαν τα μέλη του συλλόγου.
1: Συγγνώμη, το τραγούδι το καθιερωμένο, δηλαδή ποιο είναι? Το ανάβανε φωτιές στις γειτονιές?
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Μάλλον.
0: Η εκδήλωση ήταν, λέει, μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Τζανάτων και του Δήμαρχου Στολίου. Ήταν και ο δήμαρχος, πήγε και ο δήμαρχος. Εν τω μεταξύ βγαίνει ένα δημοσίευμα από κάτοικο και κάτω, ο οποίος λέει ότι έχει αλλοιωθεί το γλέντι, γιατί δεν έχει το παραδοσιακό χρώμα.
1: Ναι.
0: Έχει αλλοιωθεί, λέει, η γιορτή αυτή, δεν έχει το παραδοσιακό χρώμα και μόνο τα παραδοσιακά τραγούδια. Αυτός θέλει μόνο τα παραδοσιακά τραγούδια. Δεν θέλει το γλέντι να γίνεται με άλλο λόγο. Τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, όμως, εκτός από τα Τζανάτα, είχαμε και στο θαλασσόμυλο του Αργοστολίου την εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων για την ημέρα, έτσι, για τον Άι Γιάννη. Λοιπόν, εκεί η βραδιά, όπως αναφέρει δελτίο τύπου, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ελληνική παράδοση, διότι είχαμε χορό, μουσική, ιστορία, αλλά και έθιμα που αναβίωσαν. Στην εκδήλωση τώρα συμμετείχαν βεβαίως τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων του Αργοστολίου, παρουσιάζοντας χορούς και δρόμενα εμπνευσμένα από την ελληνική λαϊκή παράδοση, και βρέθηκε και το Λύκειο των Ελληνίδων Κατερίνης. Εκεί. Που η παρουσία του πρόσθεσε το δικό της παραδοσιακό χρώμα και συνέβαλε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα ζεστής και γιορτινής ατμόσφαιρας. Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία της διατήρησης και της μετάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές. Λοιπόν, βλέπω εδώ με δάδες πάνε να ανάψουν τη φωτιά. Με έτσι ωραία πράγματα δηλαδή.
0: Ωραίες φωτογραφίες.
1: Πολύ ωραίες, έτσι με ευχάριστες, ο κόσμος χαμογελά. Μπράβο, μπράβο. Το συγκεκριμένο πανηγύρι νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι από τα... πανηγύρι, ο εορτασμός, έτσι και εκδήλωση, είναι από τα καλύτερα. Λοιπόν, να σας πω και σε μία σύλληψη πριν περάσουμε σε άλλα. Είχαμε μία σύλληψη πάλι για μικροποσότητα ναρκωτικών.
0: Ωραία, σήμερα, χτες.
1: Εδώ βλέπω, ναι, κατά το τελευταίο 24ωρο. Ένας 20χρονος στο Λιξούρι, στην Παλική, συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι κατήχε μικροποσότητα κατέργασης της κάναβης. Ψιλικατζής.
0: Ψιλικατζής, ξεψιλικατζής.
1: Εδώ θέλουμε χονδρεμπόριο, όχι ψιλικατζίδικα πράγματα.

0: Λοιπόν, είχαμε μία συνάντηση. Ο κύριος Μαζαράκης,
1: ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣΚΙ.
0: Ναι, ναι, συναντήθηκε με το δήμαρχο.
1: Πήγε για εθιμοτυπική, δεν θα πήγαινε με το δήμαρχο να συναντηθεί.
0: Εντάξει, να μην το πούμε ότι πήγε.
1: Πήγε.
0: Λοιπόν, είχε μία εθιμοτυπική επίσκεψη χθες το πρωί ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο κ. Βαγγέλης Μαζαράκης, συνοδευόμενος μάλιστα από το μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης,
1: Σωτήρη Σάρλο. Το φίλο μου, το Σωτήρη.
0: Ναι, ο δήμαρχος συνεχάρη τον νέο πρόεδρο για την εκλογή του, ευχόμενος βέβαια καλή και δημιουργική θητεία στα νέα του καθήκοντα. Στο πλαίσιο μάλιστα της συζήτησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το τοπικό ποδόσφαιρο. Τόσο ο δήμαρχος όσο και οι εκπρόσωποι της ΕΠΣΚΙ επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για μια επικοδομητική συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση του τοπικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, επειδή μετά θέλω να ασχοληθώ δηλαδή λίγο με το Μουντιάλ, γιατί έχουν πάρα πολλούς αγώνες.
1: Κάτσε, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε με τον κύριο Μαζαράκη για να δούμε για τα σχέδιά του, πώς τη βλέπει την ΕΠΣΚΙ, όλα αυτά τα σχετικά, τα σχέδιά του και τα όνειρά του, ας
0: πούμε. Ναι, θα το κάνουμε.
1: Θέλουμε να το επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Βεβαίως. Να το κάνουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε να πούμε αρκετά.
1: Βέβαια.
0: Όμως, πρέπει να πούμε το εξής, ότι πλέον υπάρχει ομάδα η οποία θα βρίσκεται στην Τρίτη Εθνική.
1: Ω, βέβαια.
0: Και αυτός είναι ο Παλιξουριακός.
1: Καλή του επιτυχία.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Ποια ομάδα της Κεφαλονιάς και αν ήταν, καλή επιτυχία θα λέγαμε έτσι.
1: Ναι, ναι, μην παραξηγηθούμε.
0: Ναι, μπορεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Παλιξουριακός.
0: Ο Παλιξουριακός συνεχίζει λοιπόν με σταθερά βήματα και απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην ομάδα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας τους με το προπονητικό επιτελείο, το οποίο θα συνεχίσει να καθοδηγεί την ομάδα και την νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Βέβαια, αφού αυτή η προπονητική ομάδα τον έφερε στην τρίτη κατηγορία.
0: Έτσι συνεχίζουν λοιπόν η Λία Ζερβός, ο οποίος θα είναι ο προπονητής, ο Γεώργιος Λουλούδας, βοηθός προπονητή, η Ιωάννης Ζάβαλης, αναλυτής, Νίκος Κουτάκης, γυμναστής και Δημήτρης Μαρκαντονάτος, προπονητής θερματοφυλάκων.
1: Μπράβο, ωραίο, λοιπόν, ωραίο το team.
0: Η περσινή πορεία βεβαίως απέδειξε πως όταν υπάρχει έτσι όραμα, συνεργασία και βούληση και δουλειά, συγγνώμη, δημιουργούνται οι βάσεις για κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, ευχόμαστε και εμείς βεβαίως και στο προπονητικό επιτελείο
1: και στην ομάδα
0: και εννοείται ότι το καλύτερο. Όμως έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή ο Παλιξουριακός θα είναι στο πρωτάθλημα αυτής της τρίτης εθνικής,
1: ναι,
0: για την προσεχή περίοδο 26-27, έχω να σας πω ότι μάλλον θα μεταφέρει τη φυσική του έδρα.
1: Α, ναι, από το Λιξούρι και θα είναι εδώ στο δικό μας.
0: Μάλλον, ναι, μάλλον. Αυτό το που σας λέμε τώρα δεν είναι και 100% σίγουρο, αλλά έτσι δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Παλιξουριακού στο Λιξούρι. Άλλωστε και αυτές είναι μια χαρά οι εγκαταστάσεις.
1: Κάτσε, το Άγιο Αντώνης δεν είναι στο Λιξούρι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι γήπεδο που μοντέρνο σίγουρα.
0: Είναι μοντέρνο, απλώς λόγω του πρωταθλήματος δεν ξέρω μήπως χρειάζεται κάτι παραπάνω. Γιατί υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Απλά ίσως αυτό χρειάζεται κάτι παραπάνω σε γήπεδο.
1: Οπότε θα είναι εδώ.
0: Μάλλον.
1: Μάλλον στο Αργοστόλι.
0: Αυτό. Αυτό περιμένουμε να το δούμε, να το ανακοινώσουν, γιατί ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε.
2: Κρεοπολείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963.
5: Και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710 25251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, ώρα Μουντιάλ λοιπόν.
1: Ναι, για το τελευταίο μέρος αφήσαμε το μουντιαλικό κομμάτι, διότι έχουμε αγώνες, έχουμε αρκετούς αγώνες και είχαμε και αγώνες. Λοιπόν, από τους οποίους μάλιστα προέκυψαν και κάποιοι ακόμα οι οποίοι περνάνε στη φάση των 32. Λοιπόν, εχθές είχαμε 6 αγώνες. Ναι. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Εντάξει, έκανε νομίζω το χρέος του, το χρέος της η Ακτή Ελεφαντοστού, και κατάφερε να κερδίσει και βεβαίως να πάρει και το εισιτήριο. Προσέξτε τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Ισημερινός κέρδισε τη Γερμανία. Έχω να σας πω ότι στο Εκουαδόρ, επειδή έκανε αυτή τη νίκη το Εκουαδόρ επί της Γερμανίας, είναι αργία. Ο πρόεδρος είπε αργία η σημερινή μέρα.
0: Μα δεν είδες όλοι πόσο το χάρηκανε χτες που γινόταν ο κακός χαμός, λες, και πήρανε το πρωτάθλημα.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε η Γερμανία πέρασε με 6 βαθμούς, η Ακτή Ελεφαντοστού επίσης με 6 βαθμούς, αλλά με λιγότερα γκολ. Ο Ισημερινός πέρασε ως τρίτος, και το Κουρασάο έμεινε εκτός σε αυτή την πρώτη του φορά στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό. Πάμε στον άλλο όμιλο, τον έκτο, όπου την νησία Ολλανδία 1-3, και εκεί έχει κάνει το χρέος της η Ολλανδία. Και από την άλλη η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Λοιπόν, με 7 βαθμούς η Ολλανδία, με 5 η Ιαπωνία.
0: Σουηδία πάει περίπατο.
1: Η Σουηδία περιμένει να μάθει την τύχη της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι πάει περίπατο. Είχαμε και άλλους 2 αγώνες σήμερα, πουρνό-πουρνό. Εγώ είδα το τέλος του ενός. Λοιπόν, είχαμε το Παραγουάι-Αυστραλία, το οποίο έληξε 0-0, και το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Κέρδισε η Τουρκία την Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Κέρδισε με 3-2.
0: Εντολή Τραμπ.
1: Έχω να σας πω ότι το ένα γκολ, ειδικά το τελευταίο γκολ, γιατί αυτό είχα, το είδα δηλαδή.
0: Δεν ήταν γκολ.
1: Όχι.
0: Ήταν χαρισματικό.
1: Να πω που μπήκε.
0: Ναι.
1: Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Αυτό. Στο 98, σαν να λέμε.
0: Και πόσα είχε βάλει λεπτά?
1: Είχε βάλει νωρίτερα, είχε βάλει στο 10ο λεπτό, είχε βάλει στο 31ο λεπτό. Δεν ξέρω πόσες ήταν οι καθυστερήσεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όπως και να έχει, αργά θυμήθηκε η Τουρκία να κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν περνάει στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Αυστραλία περνάνε. Έχουν περάσει, συνεχίζουν.
0: Γι' αυτό χάσανε. Γι' αυτό έχασε η Αμερική.
1: Ναι. Με την Παραγουάη επίσης δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σίγουρα περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν οι αγώνες, να δούμε πώς θα εξελιχθούν, ποιες θα περάσουν κτλ. Λοιπόν, τώρα το σημερινό πρόγραμμα έχει καλό αγώνα,

0: Η Σενεγάλη και το Ιράκ που παίζουν την ίδια ώρα μαζί είναι ένας αγώνας σχεδόν, όχι σχεδόν, εντελώς αδιάφορος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μόνο για την τιμή των όπλων. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αλλάξει κάτι στην περίπτωση που όποια και να τερματίσει τρίτη, αν θα μπορέσει να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, Γαλλία-Νορβηγία για την πρώτη θέση λοιπόν στον όμιλο.
1: Χάλαν εναντίον Εμπαμπέ.
0: Κάπως έτσι.
1: Εμπαμπέ εναντίον Χάλαν.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα στον, έχουμε και 3 η ώρα τα χαράματα αγώνες. Ο ένας, ο δυνατός αγώνας είναι το Ουρουγουάι-Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος είναι πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Έχω να πω τώρα το εξής, ότι για να δείτε πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και οι ισορροπίες ακόμα και σε αυτό τον όμιλο. Εάν κερδίσει η Ισπανία, αν κερδίσει και καταφέρει το πράσινο ακροτήρι είτε να πάρει μια ισοπαλία με γκολ είτε να κερδίσει, πάει στη δεύτερη θέση το πράσινο ακροτήρι. Και η Ουρουγουάη πάει στην τρίτη.
1: Oh.
0: Και κινδυνεύει η Ουρουγουάη να μείνει εκτός. Αν όλα αυτά βέβαια με νίκη της Ισπανίας και νίκη του πράσινου ακροτηρίου, έστω και ισοπαλία για το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Αν μείνει ισοπαλία, αν δεν βάλει κανένας γκολ κτλ. Αλλά είναι όλα εικασίες. Επίσης, 6 ώρα το πρωί, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν.
1: Εντάξει.
0: Εδώ βλέπω Βέλγιο, όπως κάνουμε πάντα τις προβλέψεις μας, και Βέλγιο και Αίγυπτο.
1: Έτσι λέει η λογική. Αλλά η λογική χθες με τη Γερμανία δεν είχε, ήταν η λογική.
0: Μπορεί να ήταν και περισσότερο λογική από όσο μπορούμε να φανταστούμε.
1: Τους κάνανε τους Γερμανούς, Παναγία μου.
0: Καλά, καροτσάκι. Ένα γκολ παραπάνω βάλανε.
1: Καροτσάκι, ναι,
0: 2-1.
1: Αλλά στο κλέψιμο της μπάλας δεν καταλάβαιναν τίποτα. Και είδες ότι και σε όλη την κατοχή της μπάλας τους στείλανε τους Γερμανούς.
0: Να μένουμε λίγο στο Βέλγιο, σε αυτό που λέγαμε Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι ένας όμιλος ο οποίος είναι ίσως ο πιο εύθραυστος. 4 βαθμούς έχει η Αίγυπτος, είναι πρώτη στον όμιλο. Το Ιράν είναι δεύτερο και λόγω της διαφοράς των γκολ. Το Βέλγιο με είναι τρίτο. Ναι, με τους ίδιους βαθμούς, αλλά το Βέλγιο έχει λιγότερα γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Και η Νέα Ζηλανδία έχει έναν βαθμό. Έχει πετύχει μόλις μία ισοπαλία. Τι γίνεται τώρα, επειδή παίζουν έτσι η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Το Βέλγιο προφανώς και θέλει τη νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας. Αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που αν πετύχει νίκη και το Ιράν, λέω στην περίπτωση που γίνει αυτό επί της Αιγύπτου, τότε θα έχουμε μπροστά Ιράν και Βέλγιο και η Αίγυπτος θα υποχωρήσει στην τρίτη θέση.
1: Και έχει καλή ομάδα η Αίγυπτος.
0: Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα χάσει από το Ιράν.
1: Ναι.
0: Άποψη.
1: Έχει και την αγάπη στο μάτς αυτό του κόσμου εν σχέση με το Ιράν. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά μέχρι και αύριο το πρωί στις 6 ώρα. Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται την Κυριακή. 12 τα μεσάνυχτα. Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Η Κροατία, μία ομάδα που στο Μουντιάλ του 18 κατάφερε να είναι στον τελικό με τη Γαλλία και στο Μουντιάλ του 22 ήρθε τρίτη, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μείνει εκτός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: να μην περάσει καν στη φάση των 32. Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα λοιπόν, 12 τα μεσάνυχτα που θα ξημερώνει Κυριακή. Στον άλλο όμιλο, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό και Ουσμπεκιστάν. Εδώ η Κολομβία και η Πορτογαλία είναι αυτές που στην πραγματικότητα περνάνε.
1: Τι ώρα είναι αυτό το μάτς?
0: αυτό το μάτς, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο σας παρακαλώ και θα σας πω αμέσως, αυτό το μάτς είναι στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Κρίμα, δε.

0: Καλά, όλα τα καλά μάτς θα τα χάσουμε, έχω να σας πω. Λοιπόν, Κολομβία, Πορτογαλία, παίζουν μάλλον και οι δύο για την πρώτη θέση. 6 βαθμούς η Κολομβία, 4 η Πορτογαλία, 1 βαθμό έχει το Κονγκό και 0 το Ουσμπεκιστάν. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 5 η ώρα τα χαράματα της Κυριακής. Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Η Αργεντινή προελάβνει. Όμως η Αυστρία και η Αλγερία μοιράζονται ακριβώς τους ίδιους βαθμούς και παίζουν μεταξύ τους. Εκεί λοιπόν είναι το μάτς, να δούνε ποια θα βρεθεί στην δεύτερη θέση. Η ναι. Κυριακή, μάλλον η Δευτέρα, έχουμε και την Κυριακή βέβαια, ξεκινάει με τον πρώτο αγώνα των 32 το βράδυ. Νότια Αφρική, Καναδάς. Τις βλέπετε μία φορά και τέλος. Αυτοί οι αγώνες είναι νοκάουτ. Το δεύτερο ζευγάρι που έχει οριστικοποιηθεί είναι της Δευτέρας, 8 η ώρα το απόγευμα. Βραζιλία, Ιαπωνία. Η Γερμανία περιμένει να μάθει αντίπαλο. Και το επόμενο που έχουμε είναι Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Ωχ, και αυτό θα είναι.
0: Θα είναι.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη, γιατί έχει οριστικοποιηθεί και αυτό το μάτς, υπάρχει το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά πάνε μαζί, να δούμε ποια θα κερδίσει. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Είναι πολλά τα μάτς, αλλά είναι τα καθοριστικά τώρα.
1: Και τα πιο καλά μάτς είναι στις πιο περίεργες ώρες. Αυτό είναι το κακό.
0: Τι να κάνουμε, αφού είναι στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε καλά.
0: Ραντεβού στις Δευτέρα. 11 τη Δευτέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
11: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
12: Δεν έχει εντοπιστεί για να συλληφθεί το θύμα και οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι όλοι αλβανικής καταγωγής. Θύμα και δράστες συναντήθηκαν σε σπίτι στην Ανάβησο, διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια το ένα από τα τρία άτομα χτύπησε τον 42χρονο με κορμό δέντρου στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Στη συνέχεια οι τρεις αποχώρησαν από το σπίτι, αφήνοντας το θύμα να πεθάνει αβοήθητο. Αρχικά ο θάνατός του είχε θεωρηθεί ευνίδιος με τραύμα από πτώση. Ωστόσο, την επόμενη μέρα ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Euro. Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
17: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Φωνάζει ο Πιταράς ότι αφήνουμε να παίζω τραγούδι. Ρε, εσύ, ο κόσμος είναι Παρασκευή, θέλει να...
1: Αδερφέ, άμα τα αφήσεις λίγο ακόμα, θα πάει 2 και θα πεις απλά... Γεια σας, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Λες πιο ενδιαφέροντα πράγματα εσύ από τους διάφορους που τραγουδάνε.
1: Καλά, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρωταρχήν με τα ωραία. Καταρχήν ο Βασίλης δεν είναι εδώ και σήμερα, εντάξει, θα δούμε από Δευτέρα φαντάζομαι. Έχει διάφορα ραντεβού και διάφορα θέματα.
1: Για τα βάζει πάνω στην εκπομπή το μεταξύ.
0: Έχουμε και σήμερα μια προσφορά από την ANEC Lines, το καθημερινό μας εισιτήριο, δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, για 2 άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, 210-48-00-170 έως 4, το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει από τον κύριο Βραχνό στις 2:05. Λοιπόν, ναι, να συστηθούμε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Είπαμε 2-10-48-00-170 έως 4. Δίπλα μου ο Γιάννης Πιταράς.
1: Και δίπλα μου ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Για λέγε.
1: Μόλις ήρθε, ενημερωτικά τώρα, έτσι, γιατί είμαστε και ενημερωτικοί κατά βάση. Έχει έρθει μόλις ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία για την αυριανή ημέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Ενώ για σήμερα τι θα είναι, καλύτερος?
1: Όχι, αλλά ναι, σήμερα ήταν καλύτερα. Κι όμως, λοιπόν, αύριο είναι σε... που είναι πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, Αττικοβιωτία, πιάνει και λίγο μέσα από Φθιώτιδα μεριά. Όλη η Εύβοια και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίος, Μυτιλίνη και τα λοιπά. Αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει βοριά πολύ δυνατό, όλοι σε επιφυλακή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μακριά από τα δάση.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες παράλληλα, έτσι.
0: Είναι διάφοροι έξυπνοι που πάνε στα δάση, πάνε να φτιάχνουν, λέει, κάνουν ένα μπάρμπεκιου, ο άλλος πάει και κόβει κλαριά με ηλεκτρικά μηχανήματα και μακριά.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Έχω πάθει πλάκα με τις φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι τα συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Δηλαδή είναι αποκαρδιωτικό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι.
0: Είναι μια φτωχή χώρα με υποδομές πάρα πολύ παλιές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες κάτι πολυκατοικίες οι οποίες είναι όλες, έχουν γίνει, το ύψος τους ήταν 8 και 10 όρεφοι και είναι 3 μέτρα ύψος έχουν.
1: Θυμίζει την εικόνα από την Τουρκία, αν θυμάσαι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι, από το μεγάλο σεισμό, το φωνικό σεισμό της Τουρκίας, στα παράλια. Εντάξει, είναι μη σου τύχει και τους έπιασε και στον ύπνο κιόλας. Και αυτή η διπλή δραστηριότητα σεισμική 7,2 και 7,5 μέσα στη νύχτα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο και από 7,2 μέχρι 7,5 ακόμα ο σεισμός μπορεί να είναι 3 φορές μεγαλύτερος.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Μακριά από μας. Βέβαια, εντάξει, η χώρα έχει εδώ πέρα, έχει αντισεισμικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Πολλά πράγματα αντέχουν. Βλέπεις ότι γίνεται στην Ιαπωνία σεισμός πολύ 8 ρίχτερ, 9 ρίχτερ, ναι. 7 ρίχτερ και... Δεν σημαίνει τίποτα. Σπάνε τζάμια.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα μιλάς απλά για μια χώρα η οποία είναι όχι στο όριο της φτώχειας και κάτω το όριο της φτώχειας η πλειοψηφία του πληθυσμού της και εκεί δεν υπάρχουν και υποδομές. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο, έτσι, για το λαό της Βενεζουέλας.
0: Εδώ επικηρύξαμε το λαγοκέφαλο, είδα.
1: Δεν είναι λίγα.
0: 5,33 το κιλό.
1: Δηλαδή τους Κυπρίους είχαν πιάσει κορόιδα.
0: Γιατί πόσο ήταν οι Κύπροι?
1: 2-2,5 ευρώ
0: ναι.
1: Το κιλό. Εδώ είναι 5,33, δεν είναι, δεν το λες και λίγο.
0: Και θα δώσουν και χρήματα, θα τους δώσουν και για το πετρέλαιο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, στη συνολική τιμή ναι. Απλά ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ. Επειδή οι περιοχές τώρα που υποτίθεται ότι έχει πέσει το βάρος είναι κυρίως η Κρήτη και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μην έχουμε τίποτα λάγο ΠΚΠ στην πορεία. Όχι, μην γελάς.
0: Όχι, δα.
1: Να σου πω, εσύ είσαι στην Κρήτη, δηλώνεις ψαράς. Θα αρχίσεις και θα φωνάζεις στις κάμερες ότι μου τρώει ο λαγοκέφαλος στα δίχτυα.

0: και θα πεις θέλω και εγώ να συμμετάσχω στην εθνική, στην πανεθνική προσπάθεια το κυνήγι του χαμένου λαγοκέφαλου. Δεν θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος.
1: Ναι.
0: Πώς θα ελεγχθούν αυτοί?
1: Τα δίχτυα που καταστρέφονται.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πες ότι θα πάω να δαγκώσει τα δίχτυα και τα λοιπά. Λέω, πώς θα ελεγχθείς εσύ από ποιους? Κάποιο κλιμάκιο θα πρέπει να πάει. Πόσα κλιμάκια θα είναι αυτά? Τι ελέγχους θα κάνουν? Πώς θα πιστοποιείτε το πόσα κιλά έχεις πιάσει? Να σου θυμίσω, ιστορικά απλά το λέω, γιατί έχει συμβεί σε χώρα, στις Ινδίες, που είχαν κάποια στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα φίδια. Εκεί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Για τα φίδια.
0: Βεβαίως. Είχαν επικηρύξει, είχαν πρημοδοτήσει το κυνήγι του φιδιού και η πιστοποίηση ήταν ότι εμφανιζόσουν απλά με το κεφάλι του φιδιού. Έπιανε το φίδι, του κόβε το κεφάλι, μάζευε κεφάλια και πληρωνόσουν. Κάποια στιγμή, επειδή το βρήκανε το κόλπο, καλλιεργούσαν φίδια. Και εμφανίζανε κεφάλια.
1: Πώς λέγονται αυτοί κεφάλια, αυτά τι δεν μπορούν να δίνουν πάντως ψαριών?
0: Δεν ξέρω, κάτι έχει και άλλα. Έχει πτερίγια και ουράκια πολλά.
1: Το θέμα της ημέρας επίσης είναι η χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στον Αλφα.
0: Αλλάξαμε θέμα τώρα.
1: Μισό λεπτό. Είναι ο άνθρωπος εδώ που τα ξέρει αυτά. Είχε ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα. Γιατί πόσο μέσα σε δύο εβδομάδες από εκεί που έλεγε θα έπρεπε να κλείσει όλες τις τράπεζες, τώρα το παίζει μιλίχιος, χαμηλών τόνων, μετριοπαθής. Έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν το ρώτησα για τις τράπεζες γι' αυτό.
0: Τι θα έλεγε?
1: Για πες.
2: Κοίτα, ναι, επιμένει πλέον πολύ στο αφήγημα της κυβερνώσεως αριστεράς ότι ναι, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα αφού είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, η φυσική συνέχεια του παλιού διπολισμού είναι να γίνω κυβέρνηση. Και λέει, εκτιμά ότι πλέον δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 2, 3 και 1 χρόνο, ότι έχει αλλάξει η εικόνα, έχει μειωθεί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πλέον ένας διπολισμός που ξαναεμφανίζεται, γιατί εκτιμούν στην Αμαλία ότι τσιμπούν στις δημοσκοπήσεις, άρα λοιπόν θέλει να ενισχύσει αυτό το αφήγημα ότι μπορεί να πάει για την πρωτιά και ότι δεν ήρθε να ξαναγίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα μείνω περισσότερο πέρα από τα καρφιά που ρίξε ο ΣΥΡΙΖΑ και την πόρτα που έκλεισε για άλλη μια φορά, έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
2: πιο ξεκάθαρο δεν θα ήταν. Αλλά υπήρχαν και τα δύο καρφιά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει επιτελέσει, ναι, λέει, τον ιστορικό του κύκλο.
2: Ναι,
1: και τώρα,
2: ναι,
1: πια δεν έχει καμία.
2: Ναι. Λόγω δεν θα ασχοληθώ εγώ που ο Πολάκης τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και την ίδια ώρα συνεδρίαζα
1: στο κόμμα. Το κόμμα το ίδιο, έτσι, αυτό. Ήταν το ίδιο κόμμα αυτό που ήταν, στο οποίο ήταν αρχηγός πριν από 2 χρόνια, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά εντάξει, είχε βγει και είχε πει δεν συνεργάζονται με κόμματα. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτοί συνεδριάζουν και έλεγαν πάλι ο Φάμελο να συμπουρευτούμε τον Τσίπρα. Και ο άλλο απαντούσε 5 λεπτά μετά το τέλος συνεδρίασης, δεν γίνεται αυτό, ξεχάστε το.
1: Φύγετε, καταθέσετε τις...
0: Ο Φάμελος τα κάνει από μόνος του αυτά, δεν έχω καταλάβει.
2: Ο Φάμελος και δική του άνθρωποι.
0: Αφού ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω, ο Φάμελος γιατί προσπαθεί?
1: Όχι, σας θέλω, αλλά αν παραιτηθείτε λέει από τις βουλευτικές έδρες και
2: μείνετε στην ουρά. Έναν έναν, όχι το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Μα κανείς δεν κατάλαβε γιατί συγκάλεσε χθες την πολιτική γραμματεία. Υποτίθεται θα είχαμε κάποια βήματα για το πώς θα γίνει υλοποιήσιμη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που μιλούσε για συμπόρευση. Και δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Ο Φάμελος θέλει να πάει το Τσίπρα?
1: Θέλει.
0: Ναι, ρωτήσουμε τα αυτονόητα, δεν νομίζει.
2: Ο Φάμελος θέλει να υλοποιηθεί την απόφαση που λέει να πάμε με τον Τσίπρα.
0: Ωραία. Ναι. Οι άλλοι λένε εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν πάει ο ίδιος?
2: Μόνος του να φύγει.
0: Αφού ναι. Κατά μόνας τους
2: καλεί. Υπάρχει μια απόφαση, υποτίθεται το κόμμα να βρει τρόπο να συμπορευτεί με τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει τρόπος όμως. Με αυτό τον κατηγορούν ακόμα και δικοί μου. Γιατί παραιτήθηκε, ας πούμε, ο Ζαχριάδης?
0: Άρα το σχέδιο στην πραγματικότητα είναι να μπει λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, να πετάξουν και τα κλειδιά στον υπόλομο και να πάνε στο Τσίπρα.
1: Και όσους θέλω θα κρατήσω, θα κρατάρω. Ναι.
0: Και όσους θέλω. Ναι. Αλλιώς δεν έχει λογική αυτό.
2: Γι' αυτό τους κατηγορεί ο Πολάκης. Ναι. Ότι έχουν αυτό το σχέδιο και δεν το λένε.
0: Μα και προφανώς μην διακάνει αυτό. Δηλαδή.
2: Και προφανώς δεν φαίνεται, ναι, να έχει άδικο, όπως λες και εσύ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Υπεραποδίδει, λέει, η οικονομία. Βγάζει 6 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά φτάνουν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλη φορολογία.
2: Κοίταξε, λίγο χαμήλωσε τα στελέχη, τα άπειρα και τα ενθουσιασμένα που έβγαινε και λέγανε τα γρήγορα σκάφη να τα φορολογήσουμε. Αν πάει σιγά το άλλο κίνημα, όλα δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Είπε ότι υπάρχει 1% του πληθυσμού που έχει ένα μεγάλο πλούτο. Υπάρχει πατριωτική εισφορά.
1: Πώς το φορολογήσει αυτό το 1%?
2: Αυτά θα τα αναπτύξει όταν θα πάει στη ΔΕΘ. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί πώς το πάρεις από τους πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσία, δεν ξέρω τι άλλο έχουν. Γιατί είπαμε, πάνω από 100.000 έχει το 0,3% από αυτούς που φορολογούνται.
0: Σαν φυσικά πρόσωπα.
1: Σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Γιατί αυτά που περιγράφεται τόση ώρα είναι σε εταιρείες, δεν είναι σε φυσικά πρόσωπα.
1: Αν λοιπόν πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να πάρει λεφτά από τις εταιρείες, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα γίνει αυτό το 1%. Όπως επίσης είπε ότι. Πολύ λογικό αυτό που τα λένε όλα τα κόμματα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, με χίλια συγγνώμη τώρα σας διακόβω. Απλά βλέπω το Μητσοτάκη να παίζει τάβλη. Μεσημεριάτικα.
2: Είναι στη Νέα Σμύρνη.
1: Α, στη Νέα Σμύρνη.
0: Κάτσε και παίζει τάβλη.
2: Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι στη γειτονιά της Νέας Σμύρνης και πήγε σε μαγαζιά και τώρα είναι σε καφενείο όπου θα μιλήσει με κόσμο και
0: παίζει.
2: Και
0: εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνω. Απλά
2: παίζει πόρτες.
1: Πλακωτό,
2: δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Επειδή εκλογές πάνε τον Απρίλιο, σκέφτηκε να παίξει τάβλιο ο άνθρωπος. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα ξαναπεί ότι οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο, ποιος θα το πιστέψει. Εντάξει τώρα δηλαδή.
1: Τι άλλο είχε ενδιαφέρον από αυτά που είπε ο Τσίπρας?
2: Νομίζω οι δύο αιχμές προς το Πασόκ, χωρίς να το κοτονομάζει, ότι όλο αυτόν τον καιρό, την τριετία, δεν υπήρχε τίποτα από την αντιπολίτευση. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήθελε να καλύψει εκείνος. Και αυτό που είπε για τις εκλογές, ότι αν βγω πρώτος, εγώ θα κοιτάξω να κάνω κυβέρνηση. Αν δεν βγω, θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, αν δεν με στηρίξει το Πασόκ.
1: Με το πρόγραμμά μου και χωρίς εκπτώσεις.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Και μετά θα κάνω. Ναι, αλλά. Τώρα, τον έβγαλε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε από το Viber εκεί κοντά στο 20% και το έχει πιστέψει.
2: Εντάξει, ναι, πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι όλοι.
1: Ναι, δηλαδή, να μην κάνουμε εκλογές, έλεγε ο συγχωρεμένος ο Νικολακόπουλος. Να το βγάλουν οι εταιρείες τον νικητή.
2: Κοίταξε, το στοίχημα τώρα για τον Τσίπρα είναι το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν, όπως καταλαβαίνεις, να φανεί κάποια πτώση, ότι ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός. Αν δείξει ότι τσιμπάει μία, δύο, τρεις μονάδες, σαφώς θα ενισχυθεί αυτό που λέει, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε σταματήσει να ακούμε το αφήγημα το Πασόκ, νίκη έστω και με ψήφο διαφορά. Εντάξει, δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό. Αν αρχίζει και ο ίδιος να πέφτει, δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται μετά ότι πάει.
1: Συγχωρείς, και αυτό είναι πιο ρεαλιστικό, εν πάση περιπτώσει, που λέει εκείνος, ότι εγώ θα διεκδικήσω. Αλλά είναι δύσκολο. Δεν το ακούσαμε να λέει θα νικήσω τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, όχι. Λέει ότι επειδή σε 2-3 μέρες κατάφερα να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω λίγο χρόνο και θα καταφέρω και να ξεπεράσω το Μητσοτάκη. Εντάξει. Να το δούμε.
1: Τον
2: υποτιμάει λίγο ενδεχομένως.
1: Το πρόγραμμα αυτό το οποίο περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, που θα λέει κάποια πράγματα, πότε θα γίνει?
2: Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένο.
1: Α, θα το φτιάξουμε
2: τώρα
1: το καλοκαίρι.
2: Πτυχές. Σήμερα μιλάει στο Μεάρχες. Πρώτη φορά, πριν από λίγο μίλησε, μας έρθει η σχετική ομιλία και το καλοκαίρι, ναι, θα διαμορφώνεται όλο αυτό, θα παρουσιάζονται κάποιες πτυχές.
0: Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη, πώς θα πάει, ως τι θα πάει?
2: Πέρυσι είχε πάει στον Εικόνος, δεν θυμάστε, που είχε μιλήσει πριν από τα βιβλία.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου, επειδή η ΔΕΘ είναι συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Θεσμική.
0: Πάνε τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, πάνε οι αρχηγοί.
2: Οικόνομις πάλι, ξέρω, θα βρει παραθυράκι.
0: Τι, κάποια...
1: Θα πάει σε κάποια
2: επένδυση. Πώς να πάει, όπως
0: σε κάποια παράλληλη εκδήλωση.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει στο Βελίδιο και να πει:
2: όχι,
0: σας καλώ το μεσημέρι.
1: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μιλήσει εκείνες τις μέρες και αυτός κάπου και να πει τις απόψεις του. Τι σκέφτεται να κάνει. Έχει δώσει εντολή στους δευτεροκλασσάτους ή, εν πάση περιπτώσει, στα καινούργια στελέχη να μην βγαίνουν και να μιλάνε ή όχι?
2: Γιατί να μην βγαίνουν και να μιλάνε?
1: Γιατί ο καθένας λέει.
2: Νομίζω έπεσαν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τα σκάφη, τα γρήγορα και τα αργά. Και όχι, σε αυτούς στηρίζεται. Σίγουρα χρειάζεται και μια ανανέωση και περισσότερα πρόσωπα. Αλλά αυτοί υποστηρίζουν ότι επειδή δεν βγάζουμε τους παλιούς και έχουμε όλους καινούριους, έχουμε τσιμπήσει αυτό το κάτι παραπάνω.
0: Καλά, δεν πειράζει, τους βγάζει, δεν είναι κακό. Να τους
2: παλιούς.
0: Τους καινούριους,
2: ναι, βέβαια.
0: Να τους γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, αρκεί να λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας τώρα λέει αυτό που νομίζει ότι θα έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Για αυτό που γενικά κυκλοφορεί. Χρήματα που βρίσκει το καινούριο κόμμα.
0: Ωραία, τι τσομπόλη είναι αυτό.
2: Πού να ξέρω εγώ που βρίσκει χρήματα, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να πω, και αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή.
0: Επειδή λέει ότι
1: εγώ είμαι.
2: Πόσα χρήματα πια.
1: Αδιάφθορος ή καθαρός.
2: Βλέπεις να ξοδεύονται πολλά χρήματα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ένα κόμμα έχει κάποια έξοδα πάντα.
0: Υπάρχουν φίλοι, ρε Συνότη. Όπως σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν φίλοι που βοηθάνε κατά καιρούς.
2: Υπάρχει μια χρηματοδότηση του Ινστιτούτου, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς ως πρώην πρωθυπουργός, το δικαίωμα.
0: Βέβαια.
1: Πόσο είναι αυτό?
2: Με πιάνει αδιάβαστα. Έπρεπε να έρθω διαβασμένο.
1: Αντώνη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, κτίριο νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Περισσότερες πληροφορίες στο kilgreece.gr. Και να πω ακόμη ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης
6: κόσμος 96,5.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τα
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Το πλοίο θα...

0: Στα γλυκανάλα τα γόνα τη.
1: Σκάει 100,3 η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά.
0: Σαν ερωτευμένη λαγοκέφαλη.
1: Θυμίζω το, έτσι, την προσφορά ένα εισιτήριο Πειραιάς Κρήτη για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα 2-10-48-00-170 έως 4. Η κλήρωση θα γίνει 2-5.
0: Αλέ ρετούρ.
1: Αλέ ρετούρ, βέβαια.
0: Α, γιατί πει Πειραιάς Κρήτη.
1: Θα του αφήσουμε εκεί.
0: Ξέρω εγώ, πε το όλο. Και Κρήτη Πειραιάς.
1: Και Κρήτη Πειραιάς. Είτε Χανιά.
0: Θα του στείλει και πώ έρθουν οι άνθρωποι.
1: Χανιά είτε Ηράκλειο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ψυχιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα σύννεφα. Καλημέρα σας.
2: Νομίζω το τραγούδι που, το οποίο μπήκατε έχει σχέση, γιατί μιλούσε για το πλοίο το οποίο θα σαλπάρει. Σωστό. Έχουμε διαστημόπλοιο το οποίο θα σαλπάρει το βραδάκι, αλλά.
1: Τώρα τι είναι αυτό. Κάποτε λέγαμε για διαστημόπλοιο και κοροϊδεύαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι θα στείλουμε κάποιον στο διαστημικό σταθμό. Τι είναι αυτό.
2: Πάμε λίγο τη σειρά. Σήμερα παρουσιάσαμε παρουσία του Πρωθυπουργού τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος των ελληνικών μικροδορυφόρων. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα όντως έχουμε 17 μικρο και νάνο δορυφόρους που πετάνε πάνω από την Ελλάδα και δίνουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα.
1: Δώστε μας 2-3 παραδείγματα, τι κάνουν αυτοί οι 17.
2: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών. Υπάρχουν δύο θερμικοί δορυφόροι που φέρνουν. Ναι. Θερμικές κάμερες και μπορούν να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πυρκαγιές, ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Εθνικούς ρημούς, η σημεία στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε προφανώς να ειδοποιήσει για μια τέτοια πυρκαγιά. Και ασφάλεια συνόρων, θαλάσσιων συνόρων, ποιότητα νερών, μετρήσεις και αποτελέσματα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αυτά ήταν τα πρώτα παράδοτε, αν θέλετε, του προγραμματός μας. Ανακοινώσαμε και την δεύτερη πλέον φάση με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πλέον προχωράμε ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερη ακρίβεια από τα συστήματα αυτά και πάμε και σε πλέον καινούργιες απαιτήσεις, δηλαδή τι και με την ασφάλεια πάνω από συστήματα δορυφόρων, το πώς οι κυβερνητικοί υπολογιστές θα έρθουν να αλλάξουν την ασφάλεια. Ίσως είδατε τελευταία και ακούσατε για θέματα ασφάλειας σε σχέση με νέα συστήματα AI. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βάλουν την Ελλάδα, έχοντας η ίδια η Ελλάδα βέβαια και άτις υπόδομη, ακόμα πιο πετροβαρός το χαρτί της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
0: Ο τυχερός ποιος είναι που θα πάει?
2: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο κομμάτι τώρα. Αυτό που είναι, αν θέλετε, το κερασάκι στην τούρτα, γιατί σημασία έχει ότι πλέον στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα πολλών εταιριών που ασχολούνται με το διάστημα. Και το κερασάκι είναι το να δούμε και να εμπνεύσουμε πώς μπορεί η Ελλάδα πλέον να έχει δικιά της θέση στο διάστημα. Υποψήφιος αστροναύτης, γιατί μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, είναι ο Αδριανός Γολέμης. Είναι γιατρός, με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο ΑΠΙΦΙΤΑ. Συμμετείχε ως γιατρός στο έδαφος σε πολλές αποστολές, δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος κουράρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί ότι θα είναι αυτός ή όχι κάποιος άλλος σε κάποια επόμενη διαστημική αποστολή.
1: Η εκπαίδευση γίνεται στην Ευρώπη κάπου?
2: Ναι, γίνεται στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Σήμερα στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού που κάνουμε την παρουσίαση είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, τον κύριο Ασπάχια, προκειμένου να δούμε πλέον πώς προχωράμε από κοινού, γιατί πλέον η Ελλάδα πραγματικά έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και πολλές πρωτοβουλίες και στο διάστημα.
1: Και μετά πού θα πάει αν πάρει το διαβάτη?
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό οριστικοποιηθεί, εμείς σήμερα δηλώσαμε πλέον ξεκάθαρα την πρόθεσή μας η Ελλάδα να συμμετέχει σε όποια επόμενη αποστολή προκύψει στα επόμενα περίπου 2 χρόνια. Θα είναι για περίπου 3 εβδομάδες στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες βγάζουμε και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για εταιρείες οι οποίες θέλουν να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα πλέον εταιρείων που φτιάχνουν εξαρτήματα για δορυφόρους, να πάρει μαζί του πράγματα τα οποία θα δοκιμάσει στο διάστημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Αδριανός αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα πλέον ενημέρωσης σε παιδιά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο το οποίο σήμερα ανακοινώσαμε είναι αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Σχολεία στην Ελλάδα θα αναλάβουν να κατασκευάσουν νανοδορυφόρους. Είναι πολύ μικροί δορυφόροι, προφανώς με καθοδήγηση. Και αυτοί οι δορυφόροι που τα παιδιά θα βοηθηθούν να κατασκευάσουν θα πετάξουν κανονικά στο διάστημα. Η Ελλάδα σήμερα, μέσω πανεπιστημίων και εταιριών, έχει εκεί πάνω δορυφόρους οι οποίοι πλέον δίνουν υπηρεσίες κανονικά. Μια εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το Καποδιστριακό με την σχολή στα Ψαχνά Ευβίας. Όλα αυτά λοιπόν, ή στην Πάτρα εταιρεία που φτιάχνει εξαρτήματα, όλα αυτά είναι πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αλλάζει. Και αλλάζει αποτελεσματικά και ψηφιακά.
0: Ναι. Στην καθημερινότητά μας αυτή, έτσι, αυτή η εξέλιξη πώς μπορεί να, να τη δούμε στην πράξη. Δηλαδή σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους. Εγώ για παράδειγμα, επειδή γίνεται και κουβέντα πολύ, ξέρω το ίντερνετ, ας πούμε. Το δορυφορικό ίντερνετ. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση να, να έχουμε πια το δικό μας δορυφορικό ίντερνετ, το να σκάβει ο καθένας δρόμους κάθε τρεις και λίγο και να περνάει η καλώδια.
2: Σωστά. Η Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσει και δικές της πλέον υποδομές με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε είναι κοντά στα 500 χιλιόμετρα από το έδαφος. Οι παλιοί μεγάλοι κρασικοί δορυφόροι ήταν 25.000 χιλιόμετρα. Να αντιληφθούμε λίγο την διαφορά. Άρα η Ευρώπη κτίζει τέτοιες υποδομές και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το πιο ενδιαφέρον, πέρα από την πολιτική προστασία για την οποία σας μίλησα, από τις ατυχές πλημμύρες, είναι κάτι το οποίο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες. Και είναι, για παράδειγμα, η διασταύρωση στις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον με δικούς μας δορυφόρους και με δικιά μας πληροφορία, διασταυρώνοντας φωτογραφία από το διάστημα και υπόβαθρα στο έδαφος, κτηματολόγιο, ΑΤΑΚ από την ΑΔΕ, ερχόμαστε να βοηθήσουμε την ΑΔΕ και τον ΟΠΚΕΜΕ, προκειμένου πλέον να μην στηριζόμαστε μόνο σε δηλώσεις, όπου οποιοδήποτε μπορεί να ωραίγεται οτιδήποτε και να δηλώνει οτιδήποτε, αλλά να μπορούμε να διαπιστώσουμε πραγματικά πότε καλλιέργησε, τι καλλιέργησε, πότε υπέστη κάποια καταστροφή.
1: Τι καλλιέργησε, μπορεί να καταλάβει από το διάστημα τι έχει καλλιεργεί αυτό.
2: Ναι. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται πραγματικά να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτή είναι και η ομορφιά τη τεχνολογία. Να μην κάνει τεχνολογία για τεχνολογία, ή έρευνα για την έρευνα, αλλά να δίνει και να απαντά σε προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω και πολλές φορές μας πληγώνουν και πληγώνουν την αξιοπιστία του κράτους.
0: Μια χαρά. Δηλαδή, ο Φραπές δεν θα υπήρχε από το διάστημα.
1: Ποιος?
0: Ο Φραπές. Άμα έχει τέτοιο σύστημα.
1: Α, σωστά. Ο ΠΚΠ έλεπες τώρα.
0: Ναι.
1: Μια και σας έχουμε με τις κάμερες, έχουμε κάτι νεότερο.
2: Όχι, αυτά τα οποία ξέρετε. Σας λέω και πάλι το σύστημα δουλεύει. Βλέπουμε αλλαγή στην περιφορά. Οι διαγωνισμοί τρέχουν κανονικότατα για να επεκτείνουμε το σύστημα. Οι κάμερες της περιφέρειας, 100 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και τις επόμενες μέρες θα μπουν κανονικά και αυτές στο ενιαίο σύστημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Συνεπώς, καλό να έχουμε το νου μας, όχι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί κάποιοι το βράδυ μας περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι.
0: Ναι, αυτό ξαναπείτε το.
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, ήταν χαρά μου.
0: Πάντως αυτό το πράγμα τώρα με τις κάμερες, δηλαδή ότι θες να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, για να συμμορφωθείς τα αυτονόητα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή μόνο όταν δούνε, όταν δει ο άλλος περιπολικό να γίνει σταθευμένο και να κάνει ελέγχους, τότε ξαφνικά όλοι βγαίνουμε από τις λεωφορολωρίδες,
1: αφήνουμε τα κινητά κάτω. 190 και 180 χιλιόμετρα συγκρού ο άλλος. Δηλαδή τι μυαλόχρητη υπάρχει εκεί.
0: Εγώ Σαββατοκύριακο που έρχομαι νωρίς, λόγω ραδιοφώνου καταρχήν και μετά τηλεόρασης, πρέπει να σου πω ότι στη συγκρού δεν είμαστε πολύ. 6 ώρα το πρωί που κατεβαίνουμε. Εκεί βλέπεις τρέλες. Τα δε πατίνια, να μην σου περιγράψω τι γίνεται.
1: Ναι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί πάντως αυτό που κάθε μέρα κατεβαίνω την Κηφισίας, εκεί στο ύψος, λίγο μετά το President, εκεί που είναι ένας, τι είναι τώρα, ένα σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης νομίζω, εκεί έχει μια διάβαση.
0: Ναι, έχει σε διάφορα σημεία διάβαση.
1: Έχει, και έχει μια διάβαση, ναι. Γιατί οι άνθρωποι πάνε και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και βγαίνουν να περάσουν τον δρόμο. Ναι. Αυτή η διάβαση, εντάξει, επειδή εγώ κατεβαίνω κάθε μέρα, την ξέρω τη διάβαση αυτή. Δεν φαίνεται τίποτα πια.
0: Δεν νοείται.
1: Δηλαδή αυτό το, που περιμένει το ζέμπρα,
0: ναι, πούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν εκεί.
1: Μα τρομάζει, γιατί βλέπει ανθρώπου οι οποίοι προφανώ οδηγούν αμέριμνα και ξαφνικά κάποιο μπαίνει μπροστά του με δύο σακούλε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Δηλαδή και έχουμε καμιά ογδονταριά νεκρού κάθε χρόνο πεζού. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον έχετε διάβαση. Οι άνθρωποι νομίζουν πως η διάβαση αυτή τους βλέπει κάποιος και, και περνάνε. Αλλά πρέπει να τους βλέπουν και οδηγοί.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο και βλέπεις τους πεζούς με τις βαλίτσες να διασχίζουν κανονικά τη διάβαση προς τις αίθουσες αναμονής κτλ. Να σταματάνε, να κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οδηγοί, 30 χιλιόμετρα μακριά, στο κέντρο της Αθήνας, να έχουν άλλη οδηγική συμπεριφορά. Πώς γίνεται αυτό? Στην ίδια πόλη συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εκεί είναι ελεγχόμενος ο χώρος του αεροδρομίου. Δεν μπορεί να πας και πουθενά, δεν μπορεί να τρέξεις. Γιατί άμα τη σταματήσει τη διάβαση, θα μετήσει την επόμενη. Εκεί 4-5 διαβάσεις.
0: Ναι, αλλά σταματάς όμως.
1: Ναι,
0: δεν περιμένεις κανέναν να
1: πατήσει τον κόσμο με τις βαλίτσες, είναι τρελό. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Στην Αγγλία, το λέω πολλές φορές. Είναι αυτά τα zebra crossings,
0: ναι.
1: Που είναι δεν μπορεί να μην τα δει.
0: Ναι, είναι ορατά.
1: Είναι ορατά. Έχει τέσσερα τεράστια φανάρια τα οποία αναβοσβήνουν συνεχώς. Με το που πατήσει το πόδι του, εσύ έχεις φρενάρει. Και αν τον σκοτώσεις, πας φυλακή μέχρι και ισόβια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω και οι ποινές παίζουν ρόλο.
0: Ναι, καλά. Προχθές εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν δρόμο, βάψανε κανονικά. Που λες, εσύ βάζανε διαγράμμες καινούργια, το πολύ, το ωραίο, το λευκό κτλ. Σε πέντε μέρες έχει εξαφανιστεί.
1: Πώς έχει εξαφανιστεί?
0: Και εξαφανιστεί. Από τις ρόδες των αυτοκινήτων, από τη σκόνη.
1: Καλά, γιατί στις άλλες χώρες να εξαφανίζεται και σε εμάς εξαφανίζεται?
0: Έλαντε,
1: πέντε μέρες.
0: Έλαντε, ψάξτε αυτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Εσείς,
0: πώς γίνεται.
1: Κάνετε κανένα ρεπορτάζ για το Σαββατοκύριακο?
0: Εμείς κάνουμε. Εγώ λέω για σένα.
1: Α,
0: που κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί αγώνες και για μια δεκαπενταριά χρόνια μετά φαίνονταν οι μπλε διαγραμμίσεις?
1: Ότι απαγορεύεται να στρίψει αριστερά,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν πολύ καλύτερη μπορεί, φαντάζομαι, η ποιότητα.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Και για τα άλλα, γιατί δεν μπορεί να είναι η ίδια ποιότητα?
1: Είναι ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορετικό. Ήταν άλλη μπογιά εκείνη από τη σημερινή. Και εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Περνάνε τον δρόμο.
0: Εντάξει, τώρα είναι αυτό που λένε, πέρασε η μπογιά μου.
1: Λέει ένας εδώ.
0: Για σένα.
1: Πόρτες παίζει ο Μητσοτάκης. Το φεύγα να φοβάται, λέει.
0: Το φεύγα, το φοβούνται όλοι, βέβαια.
1: Είναι και δύσκολο το φεύγα.
0: Καλά, τρία παιχνίδια είναι το τάβλι, τα βασικά εννοώ.
1: Το πλακωτό και οι πόρτες είναι εύκολες. Το φεύγα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι.
0: Καλά,
1: ξανά...
0: τη χώρα μην παίζουμε στα ζάρια. Ταύλι να παίζουμε, τη χώρα να παίζουμε στα ζάρια, λέω.
1: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και εύκολη. Το έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε. Να πω επίσης ότι ο χάρτης ανώτατης παιδείας άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφοιτούς σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Και οι εγκαταστάσεις είναι στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Περισσότερες πληροφορίες, killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά, και για Μύκονο?
8: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: περισσότερα.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Πιταρά, ο οποίος λέει ανέκδοτα, καταλάβατε. Γι' αυτό,
1: αυτό περνάς καλά, ε.
0: Περνάω καλά.
1: Όχι, περνάει ωραία. Η ώρα με σένα περνάει πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα, την ώρα που μιλάγαμε, ένας φίλος που κάνει διακοπές κάπου μου στείλε αυτή τη φωτογραφία. Που δείχνει θάλασσα. Έτσι, κατάλαβες. Και εμείς τώρα. Θα πας στον Ανατόλο,
1: πού
0: θα πας.
1: Όχι, πού να πάμε. Δουλεύουμε εμείς. Μέχρι τέλος του Ιούλη έχουμε εκπομπές. Δεν σταματάει. Ναι, εντάξει, καλά. Με έπεισες.
0: Κανένα θέμα άλλο, ωραίο.
1: Τι θέμα, ωραία. Ο Σγουρός Αλφα Αθήνας.
0: Σγουρός.
1: Θα γίνει η σφαγή του δράμα, λέει, δεν είναι τυχαία επιλογή. Α, για το Πασόκ. Γιατί εκείνο ο Γερουλάνος ήταν άλλοτε ο Σκανδαλίδης.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω με τα δημοσκοπικά δεδομένα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια έδρα είχε βγάλει. Είχε πάρει στην Αλφα. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα τώρα.
0: Το Πασόκ πάντως πρέπει να κάνει κάτι.
1: Καλά, χαίρο πολύ ότι πρέπει να κάνει.
0: Δηλαδή κάτι πρέπει να αποκτήσει.
1: Βασικά πρέπει να κάνουν όλοι μαζί κάτι. Γιατί τώρα βαράνε τα τέλεια δεξιά και αριστερά. Ας πούμε, ο Δούκας χθες πήγε σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του κυρίου Αλβανίτη. Θα μου πεις είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Αλλά ρε παιδί μου τώρα στη συγκυρία, ναι. Πας και τροφοδοτείς μια συζήτηση στην πραγματικότητα με την παρουσία σου.
0: Πρέπει λοιπόν να μην έχει θολό τοπίο.
1: Αγκαλιές, φιλιά με το φάμελο, με όλους, με Γεροβασίλη. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν το Πασόκ τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Και με αυτή τη συμπεριφορά κάποιων στελεχών του, αυτό το πράγμα θολώνει. Γιατί δεν χθες ο Τσίπρας είπε, εγώ θα πάω στις εκλογές, άμα κερδίσω θα προσπαθήσω να κάνω κυβέρνηση με το πρόγραμμά μου, ναι. Χωρίς εκπτώσεις.
1: Αλλιώς δεν θέλω
0: να πάμε σε εκλογές. Λέει ξεκάθαρα 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Όχι αυτά και από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό βγαίνει όταν ο ένας λέει ότι εμείς θα κατεβούμε μόνοι μας και δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Και ο άλλος λέει, καλά, δεν κοιτάμε τώρα να συνεργαστούμε με το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος ημέρας όλοι θα κληθούν να κάτσουν και να πούνε ένα τραπέζι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά καταλαβαίνω και τη λογική του να. Πρέπει να μπουστάρεις λίγο και τη βάση σου και τον κόσμο σου. Ότι έχεις ένα στόχο, ρε παιδί μου, να κερδίσεις, κάτι να κάνεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του ρεαλισμού. Που θα πρέπει να αποφασίσεις για την τύχη της χώρας και όχι για την τύχη του κόμματός σου μόνο.
0: Βλέπω εδώ ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής είπε πως θα μειωθούν 25% λέει, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επιστρέψουν στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, ας βρει το κράτος πρώτα τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και είναι κλειστά ή ανενεργά ή ανεκμετάλλευτα και μετά να συζητήσουμε για τα
0: δικά
1: υπόλοιπα.
0: Του και της Εκκλησίας.
1: Ξέρω ναι, εγώ.
0: Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί να είναι 1,8 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ακίνητα κλειστά και να προσπαθείς να βρεις κάπου να νοικιάσεις το σπίτι και να ζητάνε ένα χιλιάρικο και 800 και 900 ευρώ για ένα διάρρη.
1: Κάνανε μια διαδικασία πρόσφατα πριν από κάποιους μήνες που σου έλεγε αν έχεις κλειστό κατάστημα, εμπορικό χώρο κτλ. Και θες να το μετατρέψεις σε κατοικία, τώρα είναι η ευκαιρία. 5 μήνες έκανε ένας γνωστός για να κάνει τη μετατροπή με τα χαρτιά, τις χαρτούρες και τις διαδικασίες. Άρα τι συζητάμε τώρα. Αυτά πρέπει να είναι απλά πράγματα, να γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα.

0: φτάνει η ζωή, έτσι
1: κι αλλιώς. Λοιπόν, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις με το Σπύρο Μάλι. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στη Μία.
0: Και εμείς, η ραδιοφωνική Δεκατιανή, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 το Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα
15: Κόσμος 96,5.
16: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
17: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
16: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
17: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
16: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
18: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
16: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
16: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
16: μίζες και δυναμικές.

0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
6: Και κάποια ακραία και σε μας μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο.
7: Προετοιμαζόμαστε από τώρα λοιπόν και τα μέτρα για τον περιορισμό των λαγοκέφαλων, η επικήρυξη και τα άλλα κίνητρα για τους ψαράδες διατυπώνουν κάποιες ενστάσεις, οι ψαράδες, οι αλλοίς και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.
8: Για ποιο λόγο μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο το πιλωτικό πρόγραμμα? Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε για όλη την Ελλάδα.
9: Θα δημιουργηθεί μια ληστική πίεση από τους επαγγελματίες τους ψαράδες λόγω του κίνητρου που τους δίνει με τα χρήματα, άρα θα μειωθούν τα αποθέματα.
7: Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πέρσα Μπούλια στην αρσυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη μου. Όχι, σε λίγο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας ενημερώσει. Αυτή την ώρα ψυχανεμίζομαι ότι τις Παρασκευές πλέον θα έχουμε αυξημένη κίνηση στις εξόδους και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μας το επιβεβαιώσει. Α, να τον, τον έχουμε το Δημήτρη. Έλα Δημήτρη μου.
10: Και μάλιστα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, ακριβώς όπως θα είπες, οι οποίοι ήδη εκδράμουν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι δύο εθνικές οδοί στα ρεύματα εξόδου. Αυτή η στιγμή η άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Πετρουράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Χαϊδαρίου αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πυκνή ροή έχουμε στο κέο της Αθήνας. Άκουσε όμως να σας πω τις εναλλακτικές της Κηφισού, αν δεν έχεις αντίρρηση,
7: και
10: να
7: έχουμε
10: το χρόνο βεβαίως. Αχαρνών, Πατησίων, Τριτεβόντος, η Κηφισίας και δευτερευόντως η Μεσογείων είναι οι καλύτερες εναλλακτικές. Επαναλαμβάνω. Αχαρνών και Πατησίων οι καλύτερες δύο, μετά η Μεσογείων και μετά η Κηφισίας. Την Θηβών, τα δυτικά προάστια, δεν την προτείνω γιατί ήδη στα συνήθη υπόπτα σημεία έχει δημιουργήσει ποτηλιάρισμα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε Παρασκευές και Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά φορτωμένες οι εθνικές οδοί. Θα αρχίσουμε από την ματαιρή συμπλοκή της Καλυθέας, γιατί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέας οι ληφθέντες, κατά την οποία συμπλοκή ένας 15χρονος έχασε και τη ζωή του. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, ιδιαιτέρως βεβαίως ο νεαρός που φέρεται ως δράστης δολοφονίας, δηλαδή αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του θύματος. Σε λίγο θα πάμε και στα δικαστήρια να δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Πέρασαν από τον εισαγγελέα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι.
7: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
11: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες 15-16-17 ετών, δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού, μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
7: σε καταστάσεις σκληρές,
11: επειδή έχει έτσι σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλυθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε,
7: από την αρχή ήταν στην πλατεία,
11: της Καλυθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
7: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
11: Ναι, μέσα σε αυτούς.
7: Το θύμα δηλαδή.
11: Ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι, λαϊκά στον 16χρονο IG. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του IG τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε όλα αυτά που σας λέω στους αστυνομικούς. Αυτό που θεωρείται ως υπερασπιστικός του ισχυρισμός είναι ότι ο ίδιος δεν είχε μαχαίρι, ότι το μαχαίρι το είχε ο 15χρονος και στην προσπάθειά του, εν πάση περιπτώσει, να τον αποκλείσει,
7: και εκεί
11: τον χτύπησε. Να σου πω επίσης ότι το θύμα έχει ένα, το αναφέρω γιατί έχει νομίζω μια ρεπορταζιακή σημασία, ότι το θύμα, παρότι ο νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές. Την μία πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μια σιδερογροθιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας βεβαίως θα το έχουν, θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα γίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
7: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις για αυτά τα θέματα. Κάποιες επιβαρυντικές
11: διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
7: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις: τον περασμένο Απρίλιο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, κλεωμένος Γαλίτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδός του Άρη. Το Νοέμβριο του 25 ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
11: Άλκη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Βασικά, ότι ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κλπ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία. Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη στην τον οπαδό της ΑΕΚ, περάσαμε ένα καλοκαίρι να ασχολούμαστε με αυτό και βλέπεις ότι στο πέρασμα του χρόνου ο κύκλος ζωής, να το πω έτσι, αυτών των ειδήσεων είναι όλο ένα και μικρότερος, δηλαδή κάπως εξοικειωνόμαστε όλοι με αυτού του τύπου τα περιστατικά, μόνο ότι είναι φρικτά.
7: Συμφωνώ απολύτως. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ σου και έδωσε και τις κοινωνικές διαστάσεις που εδώ νομίζω πρέπει να τις προβάλλουμε και αυτές, δηλαδή την κοινωνική διάσταση όλου αυτού του θέματος, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μπαίνει και το οπαδικό, αλλά μιλάμε για καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
11: Είναι 15 χρονών, έτσι.
7: Είναι 15 χρονών. Παιδιά.
11: Δηλαδή, παιδιά είναι τώρα, δηλαδή
7: δεν είναι. Ναι, ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές, γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί. Με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις. Είτε δηλαδή από θερμοπληξίες, είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν που σας έλεγα τις συνθήκες, στη χώρα μας αύριο έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ να μας πει τι ακριβώς πρόκειται.
12: Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που θα έχουμε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Το πρώτο πορτοκαλί στο χάρτη λοιπόν θα είναι αύριο για όλη την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Σκύρο. Επίσης στην Πελοπόννησο πορτοκαλί συναγερμό θα έχουμε σε Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία. Και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
7: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
12: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συναγερμό.
7: Λίγο πριν το συναγερμό, στο 4. Και ξεκίνησες με Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
12: Είναι όλη η Αττική και είναι και όλη η Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει δοθεί.
7: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
12: Είναι ο συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμη. Μάλιστα. Αυτό, και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι βασικοί παράγοντες για να γίνει ο χάρτης με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συναγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, όλη η Κρήτη είναι σε πολύ
7: ψηλό. Ένας παράγοντας είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου υπάρχουν 55 νεκροί. οι περισσότεροι από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κύριος Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
13: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμών. Είναι σαν να κάνεις την Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι, πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη. Είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
7: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο μετά από 80 χρόνια το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως της αύξησης, της ζήτησης μάλλον για ρεύμα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action Γιώργο Κεραμιτζόγλου και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο για να αρχίσουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς θα είπε ο κ. Ζερεφός.
6: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μια υπόθεση.
12: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2003 ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάληρο, σε πάρα πολλές περιοχές εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερεφός και αλλά και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνη στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές. Και βέβαια σε πάρα πολλά προβλήματα.
7: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις τις απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη. Το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά, δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
12: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσωνες στα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
7: Σε ευχαριστώ.
12: Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες, αλλά λοιπόν προσοχή σε όλους.
7: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
12: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω. Κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά. Δεν θα
7: περπατήσουν. Στο 5 δεν γίνεται αυτό.
12: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
7: Άλλο η πράξη, η πρόσβαση στα βουνά.
12: Και η πρόσβαση στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν μπάρες.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να προκαλέσει, τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια. Και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
14: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο που αγνοείται.
7: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
14: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ, ναι. 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει στις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές, αλλά...
7: Σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν...
14: Δεν αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.
7: Ναι, ναι.
14: Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό τον δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
7: Φοβερό.
14: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα, φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
7: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
15: Βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, τον πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στη Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό, μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
7: Τρέχουν τώρα, φαντάζομαι, μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός αυτός.
14: Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσο είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα?
7: Ναι.
14: Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
7: Καταλαβαίνω τι λες.
14: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλανε μετά από 12 μέρες.
7: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα.
14: Στην Τουρκία
7: που
14: μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι εν ζωή οι επιζώντες, να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς... Τέλος πάντων.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
14: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία, έχουμε υπηκόους Βραζιλίας, έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσαν, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η Λαγκουάιρα είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
7: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους.
14: Ναι,
7: ναι, μεν υπάρχουν διπλοεγγραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
14: Είναι πολυκατοικία, ναι, όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων.
7: Ναι.
14: Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία Λαγκουάιρα.
7: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει αγνοούμενος. Δηλαδή
14: ναι,
7: πρέπει,
14: ναι, ναι,
7: να έχουν
14: καταβάλει. Ολόκληρα μέλη οικογένειας.
7: Επειδή, ναι, μας είπες ότι ήταν αργία.
14: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
7: ήταν,
14: δηλώσει...
7: Μας είπες, ναι, ότι ήταν ημέρα αργίας.
14: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
7: όλοι
14: τους.
7: Μέσα σπίτια τους. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Πώς τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
16: Και διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρουν κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα εδώ τα σχολεία κλειστά, το μέτρο δεν δουλεύει, τα τρένα όλα θα είναι σταματημένα.
7: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή η αφημίση και επιστρέφουμε.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ.
24: Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης. Μου έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστή.
26: Μάκη, θύμουλιο μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα.
25: Με πήραν άγνωστη.
26: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
25: Και τελείως άγνωστη.
26: Ωραία.

0: υποστηρίζει σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένη. Σωλήνες ύβρεψης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, πλάστικα κύτταρα. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο
3: ICPS.com/96,5.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουλίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Συντηρητικά, υδραυλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ελληνική που και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλεται εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr για να φέρετε το πρόβλημά σας ακόμα και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή δημοτή στο 26 710 26 999.
9: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζουβανάκι σεντόνις, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, τίμπυρα και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζουβανάκι σεντόνις. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
11: Δώρο που έχει την πρόθεση να κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν είναι ο κινητές για το Κράν. Το Κράν είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς, όπως λένε στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τουρκοί λένε ότι υπάρχουν κινητήρες, οι Αμερικάνοι κινητήρες είναι τέταρτης γενιάς. Αυτό που μένει όμως επίσης είναι ότι το τουρκικό αεροσκάφος όταν θα είναι έτοιμο δεν θα είναι αόρατο. Σημασία να έχει ένα μαχητικό, βεβαίως να ανταποκριθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στις ανάγκες της συμμαχίας, αλλά από την άλλη, επειδή η Ελλάδα του Μητσοτάκη και το Ισραήλ του Νετανιάχου θα διαθέτει το Ισραηλίδη και του χρόνου θα διαθέτει και η Ελλάδα F-35, έχει σημασία για την Τουρκία να έχει ένα ικανό αεροσκάφος που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εθνέας Χουριέτ λέει: ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία, όμως ο κύριος Κάτσα παραμένει για το F-35, πρέπει να επιβληθεί το 400. Τώρα λέει: έρχεται ο Τραμπ να παρακάμψει ουσιαστικά αυτές τις κυρώσεις, όμως η Εθνέας Χουριέτ λέει: παραμένουν οι κυρώσεις για τα F-35. Όσο παραμένουν οι κυρώσεις, λέει, και ο νόμος ορίζει, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ναι με βελτιώνονται, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντικότατη εκκρεμότητα να φέρει την Ευκολία. Άρα σε αυτά τα πλαίσια διαβάζουν τα πράγματα. Ναι με οι κινητήρες ίσως έρθουν, γιατί οι S400 παραμένουν εδώ.
3: Ακούσατε λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου και τον Μανώλη Κωστίδη, από τους δύο ανταποκριτές μας, πώς έχει η κατάσταση και τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου των Ηγετών του ΝΑΤΟ, τα σενάρια που υπάρχουν για να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες για τα μαχητικά της, και το δεύτερο, εδώ υπάρχουν δυσκολίες, είναι η αλήθεια, για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Στην πολιτική επικαιρότητα, με Γιώργο Παπακουσταντίνο στο στούδιο, καλώς ήρθες Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι.
3: Ήταν η ημέρα προεκλογική σήμερα, δηλαδή για αυτό το χαρακτήρα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Σταυρογιάρχος, μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
12: Είναι παρεμφερές, συγγενείς αυτές οι εκδηλώσεις, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική, εδώ και κάποιες εβδομάδες.
3: Μα είμαστε, ουσιαστικά δεν είμαστε.
12: Μας τηγανίζει ο Πρωθυπουργός μάλλον.
3: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του κ. Μητσοτάκη?
12: Εντάξει, από θα ξεκινήσουμε την περιοδία του στο Διασμήνου, νομίζω, παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διεθνή διαστημικό σταθμό, ο κ. Γολέμης είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό, θα εκπαιδευτεί και πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο διεθνή διαστημικό σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση, για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο διεθνή

0: καθημερινότητα θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον υπουργό ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη. Έπαιξε τάβλη. Μην με ρωτήσεις ποιος σειρά κέρδισε. Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ιχολέτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνδυματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live You και του είπε: «Γκαζώνουμε για εκλογές?» Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εμείς γκαζώνουμε εδώ και τρία χρόνια». Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε, να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καβγά που γίνεται για την παραχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα θα μας αποσχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή είπες «γκαζώνουμε», ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Το ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
0: Νομίζω με χαλή για τον Αντώνιο Τζολέτου.
1: Για τον Αντώνιο Τζολέτου, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
2: Νομίζω ότι θα έπρεπε να προαρέξει Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαμιζόν.
1: Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
2: Δηλαδή σημαίνει δεν είπε τον Κουτσόμπο κάτι.
1: Ο Αντώνης Αντζολέτα.
0: Εντάξει, είχε πει και για τη Λύρα, ρε Αντώνη, ότι θα πηγαίνει με τον Λαντρουλάκη.
2: Εντάξει, αυτό είναι η πιο εύκολη απάντηση. Πλέον όλοι τον Κουτσόμπο, δεν είναι καταλάβες.
0: Πλέον όλοι λένε τον Τζίπρα. Ή δεν λένε τον Τζίπρα κατά περίοδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας και υπάρχει και ένα χτίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να αναμειώνει αυτό το δίπολο της προηγούμενης τετραετίας. Εκεί στοχεύουν και αν θέλει σε όλες κάποιες στρατηγικές της κυβέρνησης.
1: Εδώ θα έπρεπε να πάω στον Αντώνη Τζολέτο, γιατί έδωσε μια συνέντευξη χθες ο Τσίπρας. Σήμερα μίλησε στο Μεάρχεστο, αλλά θέλω και κάτι άλλο από σένα που εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαρχόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
0: Το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μια από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση στο τελευταίο διάστημα. Θα είναι μια σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και τον ΣΕΒ, εκπροσώπους του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως στην άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην Αγγλία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ήταν και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Αντζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
1: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Αλφα, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε Τομεάρχες.
2: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά.
1: Τομεάρχες,
2: ποιο είναι Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
1: Τι έγινε, πέρα μπροστά, πάνε μπροστά τους μηχανές.
2: Ή μήπως αναδύο από εκλογές.
1: Με αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης, και σε πρώην συντρόφους του παντού.
2: Ναι, ναι, και στον Πασόκ, γιατί όταν λέει υπήρχε κενό το
1: οποίο δεν
2: υπήρχε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα, δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς, ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτού που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιζναρ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
3: Είναι ο λόγος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από την Βουλή, βεβαίως θα είναι πρόσδεκτοι. Αν δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκατημένες θέσεις με κανένα.
1: και εδώ ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πουλάκης.
4: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Κράτου Φάμενο, μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Και αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την προσκοπής. Κάποια μου την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Διοικητικής Επιτροπής και να αλλάξει απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Αυτά είπε ο κύριος Πουλάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίες θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοματικό χάρτη μπροστά του, έτσι, όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των Δομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο, φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
2: Ναι, σαφώς, γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμα που έχουμε δίνει την συνομιλία με τους πολίτες.
1: Δεν είναι πρόγραμμα στους πολίτες,
2: να παρουσιάσει σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος συνέχεια. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως...
1: Αυτό ήθελα να πω. Ο κ. Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθάρισε. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούν μαζί του.
2: Ναι, και μάλιστα το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση, με ένα σοκάδι φόβολο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της κεντρικής επιτροπής.
1: Μα γιατί απορούσε ο Τσίπρας, δεν έχει απορούσε ο Τσίπρας σε αυτή την πρόταση.
2: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την μειοψηφία, που πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πουλάκης, ακόμα και από την μειοψηφία.
1: Είναι και θέμα λογική. Δηλαδή, ανεξάρτητα, εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πουλάκη, με τον Φάμελ, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
2: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε και το βλέπουμε. Θα αποφασίσει το όργανο. Αυτά είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
1: Η εκτίμηση όσο αδούμε ποια είναι. Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
2: Η εκτίμηση είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμβλέψει με την Ελλάς, χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Αυτή η φόρμουλα αναζητείται. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία, την οποία έχει ξεκόψει ο Άλεξ Τσίπρας. Άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κ. Πουλάκης, ο κ. Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Άλεξ Τσίπρα, να δούμε τις συνεργασίες που μπορεί να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι είπε η κυρία Δούρου ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κ. Τσίπρα. Είναι λίγο
1: δύσκολο
2: αλλά...
1: Και εντωμεταξύ δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται...
2: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή και συζητείτε το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα βγήκε και μία σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές, πάνε δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος, αυτή είναι η ουσία.
0: Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα αίτημα, ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο είπε:
5: «Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή, λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος».
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.

0: στήσιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνει ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο mbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Στο έξυπνο σπίτι AG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG Ενδύλες Θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG Κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Ταξιδεύουμε με Dynamic Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας για σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα...

0: Όχι μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, παίξε υπεύθυνο.
1: Μήπως έχεις επιδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health επιδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη

0: φέρουμε Κωνσταντίνο Δαυλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
1: Ναι, είναι παράνομες.
0: Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιχνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά 53 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τους 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
2: ναι,
0: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι τέτοιο, περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη,
2: ναι,
0: εύκολο κέρδος, mm-hmm, εύκολη κέρδισα, τα κατάφερα, λύνω το πρόβλημά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στον Τζο, και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 ως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους
2: μικρές... Ένα για να ανεβάσει ένα βιντεάκι.
0: Κοίταξε, ας σκεφτείς...
2: Δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία
0: που είναι, έτσι λύνα. Ας σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζο, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση αιτήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ, άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περίπου τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να ζωγάνουμε πάρα πολύ, ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο το 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια, τα οποία παίζονται με διαφόρους.
2: Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων, το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση στην ενεργειακή, διότι παίρνεται σε διάφορα
0: θέματα. Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται
2: το
0: 24ωρο, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
2: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται, ναι, κλείνουμε, δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
0: Αλήθεια.
2: Νομίζω ότι το ξεψάχνει.
0: Και κατά καιρός.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα, Deutsche Welle, διαφημίσεις.
3: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους.
2: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
5: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Τι έχεις?
5: Μια άλλη. Παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για τους δύο πρώτους που έχουν το κεφάλι τους έσχο και ψάχνουν και τους 8 από τους 12
2: τρίτους. Καλύτερους τρίτους,
5: ακριβώς. Είχαμε χθες λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο νίκη γοήτρου για την Τουρκία 3-2 της ΗΠΑ. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Οι ΗΠΑ είχαν περάσει με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, η Παραγουάη τρίτη με 4 βαθμούς και λογικά θα βρει μια θέση στη συνέχεια. Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία με 3 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν τις πρώτες δύο θέσεις. Η Σουηδία επίσης έχει 4 βαθμούς και ελπίζει για πρόκριση. Και έχουμε επίσης και για τον πέμπτο όμιλο Η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο ακτήλευαντος το 0-2, Γερμανία και η σημερινός και ακτήλευαντος του, η τριάδα που θα συνεχίσει. Απόψε έχουμε στις 10 στον ένα το όμιλο Νορβηγία-Γαλλία, έχουν περάσει και οι δύο, απλά να εκδικούν την πρώτη θέση.

0: αγγίγουν κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθω από μένα. Αμέ. Ωραία δεν θα τα αναπέζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάπως φτάσαμε στο μαγκαζίνο, στο τέλος του μαγκαζίνου της Παρασκευής, οπότε να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα, το εργάσιμο κομμάτι της, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να είστε καλά.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιανιτού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Γραμουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιανιτού. Time out για Θράκο.
1: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέστε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκο. Θράκο, η καλύτερη ομάδα στα γονικά υλικά.
1: Σε βάλισα με Θράκο.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες ώστε να με περιμένει.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επίτα αυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο υπηρέτης του αφεντάφου του Κάμιο Μποντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εγκληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάρια να γίνω. Υπηρέτης του αφεντάφου. Πρεμιέρα η
0: Κόσμος 96,5.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε με

0: Πρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρον 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση.

0: Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-0-69-425.
1: Θυμήσου για το υπαριστικό.
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θα δεις και θα διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, πάρε τι καλά ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες, εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Τέλειες το Τουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
0: Τζουγανάτος ΑΕ στη Διπέα Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιψούρη, Σκάλα, Αγία Εθνία. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Αμόρφητος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόδη.
0: Τηλέφωνο 26-71-0-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφητος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Όμιλος ελεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
1: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ελεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προϊόντων Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι και Φαρανιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Πετριακό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παλιώς υπολεκτικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόδη.
1: Τηλέφωνο 26-71-0-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
2: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
2: Smart.
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

0: επίκυρα και στις παράδοσεις. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λαγιές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
1: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλανιάς. Η ενοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-42-1078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.

Προσεκτικό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γανατσάτος. Τυροκομικά Γανατσάτος. Πώληση χωρική ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα κτέλ, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Ζώος 96,5. Η ώρα είναι 5. Η ΜΟΕ και νεόφυτος και ΣΕΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ. Το κατάστημα ΜΟΕ και νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήχη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολέων. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Το κρεοπουλίο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπουλίο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπουλίων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για να

Αμερική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδη 23. Νέα διεύθυνση Διπέργος

0: ετοιμάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Λίπο. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τοπίου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά, υδροβλικά. Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική πουκέτα γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ύπνος 96,5. Η ώρα είναι 6. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2681 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Έλα, κόστα, κόστα αριστερά. Όψε λένε.
2: Λάμπο, για να την κάναμε την μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στη πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωνιζάτα.
2: Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
3: Αποστολάτος.
2: Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύβρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 κοντά, τι πήρα.

0: θέλεις. Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταυροριζάτα, στη Διαπαλωνιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει

0: Κοκκίνια, Αργοστόλη, Λεξούλη, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ χασμπάν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα σημαντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Πώς θα έλεγα, όμοιρος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
1: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτη.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electrotin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electrotin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electrotin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electrotin Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Διαβάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5 κόσμος.

0: κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 7.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην κοινοτομία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τυπικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντως και πολιτικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στις Ιδιοπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.

κεφαλαία. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ+. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστούρι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εθνική. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Επίλανσα! Τι πάμε με! Εγώ σου σώσου!

0: καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα κτέλ, Παραμοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας, η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική πουκέτη γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φυλάκες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ορμιόλας και Χαλανδιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ροπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έντ. Λινός και Μπριλάντε.
4: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ορμιόλας και Χαλανδιάς. Η

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φωλωνιά.

0: αποστολή. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολή Πόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όμιλος ελεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
0: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ελεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι και Θαλανιάς. Περίπου στη μέση του ηθόστρεπου.
2: Το μου σας στενοχωρήστηκε φίλοι, γιατί αν πει αυτή σας το λέω, θα πει ούτε εγώ.
1: Πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένουμε την εκπομπή και χρονιά update με το Γεράσιμο Μποζά.
3: Όριο ραντεβού σας
1: με τις καλύτερες μουσικές. Γίνεται να το χάσετε.
2: Το μου σας δρεμάλια.
0: Χορηγή της εκπομπής είναι δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσων, ζωβανάκι σαντώνης, δάπελα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και ένα συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακίθρα και Φαρανάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσων, ζωβανάκι σαντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Μπού για να την κάνω με τη μόστρα. Πω τι μου κάνεις. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωνιζάτα. Γρήγορα και υπεύθυνα.

0: προστασία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στη Γεφαρονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Σε μεγάλη παρέα του κόσμου σε 6-5, το δικό σας μουσικό και απολώνια update της Παρασκευής, λίγο μετά τις 8, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, Αργοστόλου και Παρμενιά. Τσέις δε σαν, την πρώτη επιλογή σήμερα το βράδυ, στα 120 μπιτ per minute. Ελπίζω και σήμερα το βράδυ να πράσουμε όμορφα, ανεβάστε την ένταση.

στην Αντωνίτα σε ένα Mitch Oliver and Cash Sylvester Remix. Μαντώνα, γιατί εδώ μόνο ακούτε διασκευάρες.

παρέας μπαίνεις ένα πάρεις από μπουτ. 15 λεπτά μαζί. Εδώ στο δικό σου μουσικό και το μήνα μπίτς Παρασκευής, κόσμος 9.5, μπροστάς Γεράσιμος.

και στην παρέα μας σήμερα το βράδυ του Βαβλίκη Σαντώνης, με τοποθέτηση στην τήρηση μαρμάρων μοσαϊκών πλακιδίου τεράτσων. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση, πολύ σημαντικό αυτό. Γιώργος και Μπίτσα Πετολάκος, Βαφείο Φανοπλίου, στα Δοζέτα και Φαλδινιάς, η αγαπημένη χορηγή που προσφέρει αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς.

ολοκληρώνουμε την τελευταία εκλογή για το πρώτο ημίωρο. Θα πάρουμε μερικές διαφημιστικές ανάσεις και θα γυρίσουμε για το δεύτερο. Πάντα προς τον αγαπημένο σταθμό της πόλης Κόμπρος 965. Μπορείς να συνεργάσουμε στο δικό σας μουσικό κεφαλαίο αυτή της Παρασκευής. Εγώ σκεφάς.

0: inspired by the best soul funk and disco re-edits. Rhesus on decks. Explore your fantasy.
1: Χορηγητής εκπομπής είμαι. Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση. Μαρμάρων. Μοσαϊκών. Γρανίτη. Πλακιδίων τεράτσων. Ζωβανάκι σαντόνις. Δάπεδα. Σκάλες. Επενδύσεις τείχου. Έμπειρα. Για μια συνέπεια στην παράδοση. Έδρα. Λακίθρα και φαρολιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση. Μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνις. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψτε λέμε! Λάμπο, γυαλό την κάνω με τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολά το σαν οριζάτα. Γρήγορα και υπεύθυνα.

0: υποστήριξης.
1: Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία
0: και δέσμευση απέναντι στους πελάτες.
1: Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
0: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-35-52. Στα Δωριζάτα, στη Γεφαρονιά.

Dance and Dress σε ένα The Soccer Remix στην παρέα με Τζουμπανάκη Σαντώνη στο αποτέλεσμα της διοίκησης Μαρμάνου Μουσαϊκών του Ακυλίου Τεράτσο. Γιώργος και Μπίλης Αποστολάκος, Βαθύ, ο Παναπηλίος, στα Αγωνιζέρ και Θεμιάς, οι αγαπημένοι χορηγοί και προσφέρουν αυτό το μουσικό κεφαλαίο με update της Παρασκευής σας.

Francesco Dragan. Σελίδα σχεδόν 2025. Και λέω να κλείσουμε με άμπα, γίνει. Σε ένα αύριο remix.

να περάσετε καλά, να ενώσουμε το δικό μας τηλέφωνο. Κάνετε το βίντεο την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, λίγο μετά στις 8. Πάτε στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, κόσμος στον 6-5. Γκένι, γκένι. Πώς σας γεράσουμε στην επιλογή και στην 6 κομματιών.

0: Greece's on decks. Feel the music. Χορηγητής εκπομπής είναι.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσων, ζουβανάκι αντώνης, δάπελα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και φαρονιάς. Τηλέφωνο 6940-6291. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Πάντα σου λέω Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ενώ και νεόφυτος και ΣΕΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αρβοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενναιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αρβοστολίου στο

Αλλάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5 κόσμος.

0: κολοτεύετε. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφου.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-42178.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.

0: ως αναχειροδανιστηρίων πατοδάτους. Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των αναχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεργηρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών. Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα αναχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκη και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές. Ευχεμήθεια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστόλι και Θαλαμίας, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
2: Ford,
0: Opel
2: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητών.

αλλάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: καθοπέντε. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Πες τι.

Alfonso.